Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
2: όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι και άλλο να
2: κάνω. Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι. Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
3: Θα το
2: δεν
3: κάνω
2: έρχεσαι.
3: Σαν έκπληξη. Θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
2: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο. Αν
3: θα
2: να γουστάρουν.
3: Και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
2: Σταμάτα πανά θέμα ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
3: Λοιπόν θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε. Από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί. Έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση.
2: Ωραία. Τι το αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε. Συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε.
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις εδώ. Η αδερφούλα σου, η Γεωργία, μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ,
3: από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Πω,
1: όχι, ναι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι άλλο να κάνω.
1: Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
3: Θα το
2: δεν
3: κάνω
2: έρχεσαι.
3: Σαν έκπληξη. Θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
2: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο. Αν
3: θα
2: στείλω
3: και εγώ τις αγαπημένες μου νταλικέριδες.
2: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
3: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είστε κακομούτσουνοι. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
4: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
3: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ρετσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr.
5: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε. Από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί. Έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση.
2: Τι να αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε. Συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε.
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου, η Γεωργία, μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να
3: είστε
2: καλά.
3: Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Τενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
2: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε Λεγμένα Αριάδνη, ελληνικά μάρκετ.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
17: 3 φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
17: Τάκι.
12: Lucky 13.
17: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
18: Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
18: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
17: Τάκης.
18: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
15: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
18: Και ας σε λένε Τάκη.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power.
21: Αυτή την εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα τα παιδιά τα όμορφα. Καλημέρα τα κουκλάκια τα περιποιημένα, τα χτενισμένα, τα γυαλισμένα. Πού είστε βρε, εδώ είμαστε σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά, γιατί ρίξαμε πολύ γέλιο έξω σήμερα με τα γατάκια τους κάτς, τα οποία πλέον έχουν γίνει κολυτούλια σου έχουν γίνει.
2: Πώς περιμένουν εκεί όλα μαζί.
1: Και εγώ δεν θα περίμενα. Άμα κάθε μέρα μου βρεις κανένα 5-6 χοντό, τι χαζός θα ήμουν να μην περιμένω.
2: Αυτό που με κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι περιμένουν εκεί που παρκάρω.
1: Εκεί που παρκάρεις.
2: Εκεί που παρκάρω περιμένουν.
1: Ξέρουν, φίλε. Ξέρουν, ναι. Σου λέω και πάλι.
3: Εδώ σου κρατάνε και τη θέση, μην την πάρει κι ένας άλλος.
1: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew σε in the morning φάση και με τους διαγωνισμούς, τους ωραίους, τους περιποιημένους όπως κάθε μέρα. Το ξέρετε ότι σας δίνουμε μετρητά από το ξεκίνημα σχεδόν της φετινής σεζόν με την εταιρεία Δημάκης. 8 και 20 και 10 και 20 Beat the Bomb έως 200 ευρώ μετρητά. Έχουμε τα ασύνδετα TGI Fridays ιστορία και τους πιτόγατους με τα καταστήματα Λαβή σίγουρα στις 9 και 10 ή κάπου εκεί περίπου. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να χάσετε το διακοπάρες με το Zoo Radio και την κόρνα του πλοίου που φεύγει και σαλπάρει για το Αιγαίο για να κερδίσετε διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο από την Sea Jets και πολλά πολλά ακόμη.
3: Μα
1: τα οποία έρχονται.
3: Μα τι σοου είμαστε εμείς, πλούσιο, δηλαδή πόσο σας αγαπάμε, ό,τι έχουμε σας το δίνουμε.
1: Σας το δίνουμε. Πάνω απ' όλα όμως σας δίνουμε εδώ τις φωνάρες μας, τις κορμάρες μας, θα τις κάνετε ό,τι θέλετε. Σκάτς, πώς πέρασε χθες, ρε.
2: Σινεμά πήγα.
1: Σου άρεσε τελικά.
2: Ωραία, είδα και κινούμενα σκέλη. Όχι, τα βλέπω και αυτά.
1: Γιατί τι άλλο βλέπεις.
2: Το story.
1: Είσαι από τα κλασικά μικρά παιδιά που όταν ξυπνάνε βλέπουν Star Channel την Κυριακή.
2: Τι να κάνω, μ' αρέσει ακόμη.
1: Εσύ που πήγες.
3: Εγώ χθες γιόγκα μέχρι αργά, τρίτη βράδυ, ναι. Δεν έκανα κάτι. Μετά σπίτι, αν και νυχτώνει πολύ αργά και ξεσηκώνομαι, αλλά χθες.
1: Ξεσηκώνεις όταν νυχτώνει, υποθέσω. Γιατί αν ξεσηκώνεις από πριν, ο άλλος δεν θα προλαβαίνει. Παιδιά, καλημέρα. Ξεσηκωθείτε γιατί στην Winmasters θα βρείτε πολλά στοιχήματα. Για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρείτε αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Winmasters και έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα που είναι Τεταρτίτσα, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Θέλουμε και σήμερα τη συμμετοχή σας, την επικοινωνία μέχρι και τις 11. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα.
4: Hi, I'm Zaina and you're listening.

0: σπίτι είναι πραγματικά πολύ σημαντικά για εσάς. Η ασφάλεια σημαίνει πολλά. Η ερωτική σας ζωή συχνά είναι συνδεδεμένη με το δράμα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε, παιδιά, ο Λιονέλ Μέση.
1: Πάρε παιχταρά μου, αγόρι μου.
2: Στην και δική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zuredo.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, σκατζούνι μου, θέλεις το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για το μεγάλο αγώνα? Για πουρα είσαι, ρε παιδί μου, για Σαβίκο είσαι.
2: Έτσι, Βασίλη, μπες στη φάση με το Σαβίκος App και βρες τις άπαικτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
1: Σωστός ο Πέκτουρας, ζουμερά ελληνικά κρέατα 100% και γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και τώρα και στην Αθήνα. Πραξιτέλους 43 στο Σύνταγμα. Να σας πω ότι θέλουμε επικοινωνία μέσω Viber 6931-908-908 και να σου λέω να πω λίγο και για τον καιρό που βλέπω εδώ πέρα. Ότι λέει για μπόρε. Σήμερα 25 με 31 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με την θερμοκρασία, αλλά θα μας βρέξει.
0: Κρίμα. Σαν σήμερα, Βασίλη, το 1991 κάνει το ντεμπούντο της η Σακύρα. Η 14χρονη τότε Σακύρα κυκλοφορεί στην Κολομβία το πρώτο της στούντιο άλμπουμ, κάνοντας τα πρώτα της βήματα στη βιομηχανία Music History Events June 24.
1: Η οποία Σακύρα πλέον είναι στα πολύ πάνω της μετά το χωρισμό με τον Πικέ. Και όλος ο κόσμος ακούει ξανά τη Σακύρα από την αρχή και τα καινούργια τραγούδια, αλλά κυρίως τα παλιότερα. Και ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τα παλιά είναι το Λόκα εμένα.
0: Το Λόκα, ε.
1: Λόκα, Λόκα, Λόκα.
0: Εμένα το Hips Don't Lie.
1: Ναι, ε. Αχα. Εσένα, Σκάτς.
2: Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Θυμάμαι ότι φορούσε δερμάτινο καφέ παντελόν. Έλα, ρε. Και χωρίς.
1: Όχι, φιλαράκι.
2: Δεν θυμάμαι τον τίτλο.
1: Μήπως θυμάστε και το μέγεθος τότε που φορούσε στο στριγκάκι τη.
2: Θυμηθείτε, δερμάτινο.
1: Άσε μας, ρε αγόρι μου, να μιλήσουμε για μουσική μια φορά. Ευτυχώς που εγώ μοναδικός σοβαρός εδώ πέρα μες στην εκπομπή. Και όλες οι σκόμενες γυρίζει το μυαλό σου.
0: Από τις 7 η ώρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας.

0: είστε του χρόνου. Θα αναγκαστώ να πάω, λέει, στον τραπ και δεν θέλω καθόλου. Πού είσαι, γλυκιά μου?
1: Ο τραπ τι θα σου κάνει?
0: Τι, ξέρω εγώ τι θα κάνει ο τραπ. Κάτι θα θέλει να κάνει και η Μέη. Αναγκαστικά. Ήδη και από είδε από το σκάτς και θα πάει στο τραπ. Πιο πολλές ελπίδες. Καλημέρα στον Ηρακλή. Καλημέρα στον Τζιμάρα μας. Όμορφες καλημέρες στην πιο ωραία παρέα της πόλης μας. Στον Ανδρέα, πάμε δυνατά. Ο Άλεξ, ξυπνήσανε πολύ με τρέλα σήμερα όλοι. Ο Κώστας, η Φροσούλα μας, η Γλυκιά, κοκλάκι μου και σε εσένα καλημέρα. Ο Ιορδάνης μας, ο Βλαδίμηρος, ο Δημήτρης και η Ιλιάνα, είστε όλοι εδώ και χαιρόμαστε. Είναι εδώ όμως και η Νάνση Βλάχου, πάντα με την καλή της την κουβέντα από την πρώτη στιγμή που την βλέπουμε κάθε πρωί. Πάμε λίγο και
1: λοιπόν, την λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία στο τελευταίο μάθημα. Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες.
0: Μποντζόρνο που λέγει ο Βρουσμός Κάτς.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Γενικά στην Εύβοια από χθες τους ταρακουνάει πολύ.
0: Και η Εύβοια γενικά ταρακουνιέται εδώ και λίγο καιρό και λένε θα γίνει και σεισμό στην Εύβοια.
2: Γενικά μεγάλος.
0: Έτσι λένε. Περιμένουν.
1: Αυτή η δόνηση πάντως έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής, θέλω να σας πω.
0: Δίπλα είναι, να σου να.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δίπλα είναι.
1: Ήτανε, ταρακουνήθηκαν οι Αθηναίοι, το γράψανε στο site. Τι να πω κι εγώ.
0: Τι να κάνω.
1: Οι Ιαπωνικές αρχές διατάσσουν εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων λόγω κινδύνου πλημμυρών. 380.000 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης ποταμών.
0: Ναι.
1: Θα σας πάω και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, τον Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε πως το Ιράν δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στα στενά του Ορμούς. Πάρα πολύ έξαλλος ήταν στη φωτογραφία που τον είδα.
0: Έλα, πότε δεν είδε και εσύ.
1: Στο πλαίσιο οποιοδήποτε τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας πως μια τέτοια ρύθμιση θα αντίβαινε στο διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα, έχουν και διεθνές δίκαιο τώρα. Τώρα το θυμηθήκατε.
1: Τώρα το θυμηθήκατε.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε και τους ράμπο της ΑΔΕ που έχουν βάλει στο στόχαστρο τα μεσητικά τώρα. Πώς καθορίζονται οι αμοιβές, τσίμπησαν μερικά γραφεία real estate στις Κυκλάδες. Γενικά εκεί έχουμε ρίξει τώρα το μεγενθητικό φακό.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Τι αυτά, μόνο αυτά
1: τι
0: έχουμε. Δεν έχουμε εδώ πέρα τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος έφτιαξε σκιώδη κυβέρνηση. Ποιος θα είναι υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο δικαιοσύνης, ο υπουργός οικονομικών, ο υπουργός των υπουργών. Ο άνθρωπος ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται,
1: πυρετοδός.
2: Πάντως, εγώ είδα μια ωραία φωτογραφία που ανέβασαν τον Τσίπρα να φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελώνα.
0: Μπράβο.
2: Δίπλα να είναι ο Μέση με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα και να είναι αγκαλιά και οι δυο εκεί πρώτοι πρωτοπόροι.
0: Και σου λέω, θα γίνει χαμός. Θα ζήσουμε πολύ ωραία πράγματα φέτος το καλοκαίρι. Δεν θα τα ζήσουν όμως τα ωραία τα πράγματα στην Ευρώπη, γιατί συνεχίζονται οι ζέστες απίστευτες.
1: Απίστευτες ζέστες, παιδιά. Στην Γαλλία έφτασε, τι να σας πω τώρα, πάνω από 40 βαθμούς. Έχουμε και θανάτους, έχουμε και πνιγμούς στα
0: ποτάμια. Δεν έχουν συνηθίσει καθόλου. Τα περισσότερα σπίτια εκεί, ειδικά στο Λονδίνο, δεν έχουν air condition. Όσο και να ανοίξει τις πόρτες, φίλες Κάτς, μην γελάς. Γιατί
2: ναι,
0: γελάς τώρα.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν έχουν αλήθεια και στο Παρίσι. Δεν έχουν air condition τα σπίτια, γιατί είναι και παλιά τα σπίτια, είναι και άλλες κατασκευές. Και δεν είχαν και τέτοιο θέμα οι άνθρωποι.
0: Όπως
1: όταν
0: πήγα εγώ γαμπρός στη Ρόδο και έψαχνα τα καλοριφέρ. γιατί γελάς. Λέω ρε παιδιά, κάνα σωματάκι να ζεσταθούμε. Εμείς εδώ λέει δεν βάζουμε καλοριφέρ το χειμώνα. Λέει είμαστε κανονικά.
1: Τι κανονικά,
0: το 800 να πούμε και τα λοιπά. Όλα εντάξει, όλα καλά. Βάλει το air condition στο ζεστό, μια χαρά θα είσαι. Τίποτα φιλετάδο. Σιγά σιγά όμως και αυτοί πιστεύουν ότι θα αρχίσουν να τα κάνουν. Καλημέρα, παρεάκι μας. Γλυκό, εδώ θα είμαστε μέχρι.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά,
9: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
8: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
14: Και είμαστε κεφάτοι και περνάμε ωραία και σας έχουμε και σας παρέα εδώ με τα μηνύματά σας. Καλημέρες και στη Σοφία μας. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Λευτέρη. Στη γλυκιά μου τη Μάγια, στο Ειρηνάκι μας και στην Κλειό, στη Φένια και στην Ανούλα που μας ακούνε δυνατά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Είναι και οι τελευταίες μέρες από τους εκπαιδευτικούς της μέση εκπαίδευση, αλλά γυμνάσια λύκια που πηγαίνουν προς τα σχολεία τους. Κάποιες μέρες τέλος πάντων θα την κάνουν και αυτοί με τα διακοπάρες.
15: Μέχρι τη Δευτέρα χαμός. Νομίζω είναι.
14: Ναι, ναι, μέχρι και την Δευτέρα. Τώρα για εσά, άσπαγγετε θεματάκι με τη συσκευή σα. Έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
15: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
14: Τώρα, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνετε χωρίς τη συσκευούλα σας την ωραία, την περιποιημένη για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
15: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
14: Και να μάθουμε τώρα και περισσότερα για την κίνηση.
16: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
17: Με τον κύριο Τραφικούλη.
18: Είμαστε πάρα πολύ ωραία στους δρόμους μας. Περιφερειακός έχει κίνηση από Πολύχνη μέχρι την Τριαδρία. Μόνο για το ρεύμα που κινείται πολύ περισσότερο στα ανατολικά, θα
14: ναι,
18: πω.
14: Ναι, ναι.
18: Βασιλιάς Γεωργίου, Βασιλής Σόλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη, Λεωφόρο Νίκη, Τσιμισκή, όλα αυτά είναι πεντακάθαρα. Η Εγνατία έχει λίγο κίνηση μετά την Καμάρα και η Λαγκαδά κολλάει στα κλασικά στα φανάρια Βαρδαρίου.
14: Πολύ ωραία, δεν ξέρω και ο αγαπημένος σου δήμαρχος ο Αγγελούδης. Είδες ότι έβγαλε ένα ειδικό μηχάνημα που ρίχνει πίσα στα πολύ γρήγορα στις τρυπούλες.
18: Και βουλώνει τρύπες,
14: και
18: ναι.
14: Και βουλώνει επί τόπου. Δεν ξέρω, το είδες χθες το ρεπορτάζ.
18: Όχι, δεν το έχω δει.
14: Ναι.
18: Εγώ είδα ότι εγκαινίασε ένα πάρκο. Λέει το πρώτο.
14: Τώρα αυτό,
15: τώρα τι θα μας πει στα έργα του δημάρχου.
14: Αυτό τώρα έχει σχέση με αυτό.
18: Γιατί είναι πολύ ωραίο.
14: Σε ρωτώ για τους δρόμους. Σε ρωτώ για τους δρόμους και πας στα πάρκα. Σε παρακαλώ, Νάνση, πάμε στο θέμα.
18: Αυτά ενώνονται.
15: Αχ, λοιπόν, παιδιά, επειδή είναι οικογενειακό το σοου τώρα, Βασίλη, θέλω να σου πω κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να ξέρουν τα παιδιά για τους γονείς τους.
14: Τέτοια ώρα.
15: Ναι, γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να βλέπουν το γονιό να είναι μόνο έτσι αλάνθαστος, καταπληκτικός, υπέροχος και να τα κάνει όλα σωστά.
14: Κοιμούνται τα παιδιά, Νάνση μου, αυτή την ώρα το καλοκαίρι.
15: Το δικό σου, το δικό μου ξυπνάει από τις 7.
14: Το δικό σου το έχεις τρελάνε από μικρό. Τι του έχεις πει του παιδιού?
15: Τίποτα δεν
14: θέλω να του κάνω αγκαλίτσι κάθε μέρα. Κοιμήσου, γλυκιά μου, Ιωάννα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
15: Δεν κοιμάται, ρε Βασίλη.
14: Κοιμήσου, αγάπη μου.
15: Και μαζί του δεν κοιμόμαστε κι εμείς.
14: Κοιμήσου, αγάπη μου, λίγο να ξεκουραστεί το μυαλουδάκι σου. Έλα.
15: Λοιπόν, το παιδί θέλει να μάθει ότι κάποτε ήσουν κι εσύ παιδί.
14: Ήμουνα, ε.
15: Ναι, και φοβόσουν, αντρεπόσουν, θύμωνες ή δυσκολευόσουν. Έτσι θέλει να συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο μαζί σου. Θέλει να μάθει ότι δεν ξέρει τα πάντα. Μερικές φορές κι εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι η καλύτερη απάντηση είναι. Δεν ξέρω, θα το ψάξω και θα σου απαντήσω. Δεν χρειάζεται να είσαι φωτεινός παντογνώστης.
14: Ο μη ανόητο.
15: Και να τα ξέρεις όλα.
14: Μπράβο.
15: Και ότι όταν θυμώνεις δεν σημαίνει ότι σταμάτησες να τον αγαπάς. Σημαίνει ότι και εσύ έχεις όρια και συναισθήματα και εκείνη τη στιγμή τα έχεις ξεπεράσει. Αυτά είναι τα πράγματα.
14: Λέω αυτά. Σου εξήγησα και χθες που του εξηγώ και για τον έρωτα πράγματα.
15: Αυτά καλύτερα μην τα πούμε.
14: Τώρα χωρίς πλάκα, χθες σα έχω φέρει και ντοκουμέντο.
15: Ναι.
14: Πλέον κουταλιάζει την κοπέλα.
18: Ωραίος.
14: Την κουταλιάζει στο πάρκο, την κουταλιάζει. Ενώ παλιά μόνο την έφτιανε το χεράκι, τώρα πέφτει κουτάλιασμα και δεν ξέρω πώς να το πω, ότι δεν χωφτώνουμε.
15: Ναι.
18: Άστον εκεί, ωραίος είναι.
14: Δες. Έτσι, κανονικά από τη μέση την κυκλοφορεί στο πάρκο.
18: Είναι πολύ ωραίος.
14: Δεν ξέρω τι γίνεται.
15: Πρέπει να πεις ότι. Εντάξει, δεν. Πρέπει να ζητήσει την άδεια για να κάνει κάτι τέτοιο.
14: Του τη δίνει, μάλλον. Για να περπατάνε έτσι κουταλιασμένοι.
15: Άμα του τη δίνει, μια χαρά είμαστε.
14: Μα λέω που είναι ο Αντώνης, ρε παιδιά, και που λέει μια φιλενάδα εκεί που έχει το παιδάκι, οι συμπαθητές με τον Αντώνη. Λέει, ψάξε σε καμιά κουνία, μην πες κανένα κουτάλιασμα πάλι.
15: Το πήρανε χαμπάρι.
14: Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα.
15: Κουταλιαρός εις Γαριλάου.
14: Αγόρια και κορίτσια, καλημέρα σας. Σας στέλνουμε πολλά πολλά ερωτικά φιλάκια εδώ με το τραγούδι αυτό.

0: το είπαμε πλάκα-πλάκα, γιατί λέμε τόσες βλακίες εκτός αέρα με τα παιδιά και ξεχνάμε και τα σημαντικά. Ξαναξεκινάει ο διαγωνισμός για το τρίμερο στο Πευκοχώρι από το Mare Nostra.
1: Βέβαια.
0: Και να έχετε το νου σας ότι θα γίνει στις 11 παρα 20 αυτή τη φορά, εκεί στο τέλος της εκπομπής, αφού θα έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο Beat the Bomb, για να βγάλουμε και μια άκρη, γιατί χθες κόλλησαν όλα τα συστήματα εδώ πέρα. Για 2 ώρες δεν είχαμε Viber στο ραδιόφωνο. Σε πολύ πολύ λίγο παίζουμε τον διαγωνισμό με τους σπιτόγατους για να σας δώσουμε δώρο από τα υπέροχα καταστήματα Λαβή. Τώρα όμως εγώ να σας πω ότι μετά από τις Πανελλήνιες έρχεται η μεγάλη ερώτηση, και τώρα αν το μέλλον σου είναι στο Art Design, η απάντηση είναι το ACTO, κυρίες και κύριοι. Με 55 χρόνια εμπειρίας, περισσότεροι από 50.000 απόφοιτοι και σπουδές σε Graphic Design, Interior Architecture, Fashion Design, Animation, Product Design, Comics and Cartoon και μεταπτυχιακά.
1: Με πραγματική σύνδεση με την αγορά, Βασίλη, συνεργασίες, πορτφόλιο και εμπειρία από τα χρόνια των σπουδών.
0: Μάλιστα, είναι σύγχρονο. Είναι το σύγχρονο κάμπους του ACTO στην Τσιμισκή 43, που μπορούμε να το βρούμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας.
1: Ενημερωθείτε τώρα για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων έως στις 10 Ιουλίου. Το τελευταίο ACTO Early Entry για τα δίδακτρα της χρονιάς και ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Παιδιά, πραγματικά μπείτε στο acto.gr για να το προλάβετε.
0: ACTO, The Art and Design College από το 1971. Γιατί το να μην περάσει τις Πανελλήνες δεν έχει και κάτι, ρε παιδιά. Εντάξει, σας έχω πει ότι τόσοι φίλοι μας δεν έχουν περάσει σε μεγάλες σχολές, επειδή συζητιέται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, και ζουν τέλεια και έχουν πολύ ωραία έσοδα, κάνουν μια ζωή που, και μια δουλειά που τους αρέσει. Οπότε δεν σημαίνει σόν και καλά ότι πρέπει να περάσουμε στις Πανελλήνιες. Έτσι δεν είναι, Σκάτς?
2: Εσύ
0: τώρα φαντάσου να περνούσες, ας πούμε.
2: Εγώ δεν πέρασα, το λέω.
0: Να κάνεις μια δουλειά, να ήσουν καθηγητής φυσικής, παράδειγμα. Έτσι. Τώρα θα είχαμε αυτό το σκατζόκυρο στο ραδιόφωνο.
2: Όχι.
0: Θα χάναμε αυτό το ταλέντο, φιλαράκι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι θα χανότανε. Θα έκανε κάποιες σπουδές.
0: Ναι.
1: Και από ένα σημείο και μετά θα έλεγε: σας συχαίνομαι.
0: Ναι.
1: Πάω στο ραδιόφωνο να πω ανέκδοτα.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση.
3: Τζάμι, Πόπο, τζάμι. Α, το είχαμε έστω, ρε. Παρουσιάζεται κανονικά. Τσακίδια!
0: Κυρίες και κύριοι,
1: τι
0: είναι αυτό που έχουμε γράψει από την TV?
3: Τζάμι, Πόπο, τζάμι. Α, το είχαμε έστω, ρε. Παρουσιάζεται κανονικά. Τσακίδια!
0: 2-3-10-2-32-9-08, ένα υπέροχο δώρο από τα καταστήματα Λαβή, 20 ευρώ δώρο επιταγή για ένα ωραίο, φρέσκο, ανανεωμένο καλοκαιρινό κόσμημα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Πρέπει να μας πείτε φυσικά ποια είναι η σειρά, ενώ εμείς σας φέρνουμε το Μιχαλάρα εδώ και το Thriller. Α, έχουμε γραμμή, καλημέρα, το όνομά σου?
5: Καλημέρα, είμαι η Ελισάβετ.
0: Γλυκιά μου Ελισάβετ, καλημέρα, πώς είσαι?
5: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και εμείς, και θέλουμε να μας πεις και τη σωστή απάντηση.
5: Μήπως είναι της Ελλάδας τα παιδιά?
0: Ναι, αγάπη μου. Τώρα είμαστε καλύτερα. Το δωράκι για σένα θα σου το δώσει η Νανσούλα. Θα καθίσεις εδώ να μιλήσεις μαζί της στο τηλέφωνο, ναι?
5: Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια, Ζου, μερά.

0: στους όμορφους, στους καλύτερους και στην πιο γλυκιά παραγωγό του ομίλου, την Άνση μας από το Λευτέρι, με αγάπη. Καλημέρα, Λευτεράκο μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πιλάρα που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα στον Χρήστο που είναι εδώ. Στην Ιωάννα μας, φιλάκια πολλά και σε σένα αγάπη μου. Φιλάκια και στον Ευρυπίδη, ο οποίος ξαναγύρισε. Αργούν οι καλοκαιρινές διακοπές, αργούν πολύ, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια κάποιο τσακάλι μέσα εδώ, η Νάνση δηλαδή, θα φύγει για τρεις μερούλες, δύο-τρεις μερούλες στα κλεφτά. Και δεν ξέρω, και έχει πάθει ένα σοκ ο φίλος μου ο Σκατζόχυρος, ο οποίος θα νιώσει πάρα πολλές μοναξιές απέναντί μου. Μη στεναχωριέσαι, κάτι θα βρω να κάνω. Σήμερα σου έφερα καφεδάκι. Σου ξεκινάω ζεστά,
1: πολύ, ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ μην φύγεις όμως.
0: Πού να πάω. Πού να πάω.
1: Μην φύγεις εσύ.
0: Δεν θα φύγω.
1: Δεν θα τα καταφέρω μόνος μου.
0: Μπες εδώ μόνο, κάνε μια κομπή μόνος σου και τραγούδα. Καλημερούδια, ήρθε η τετραδίτσα. Όχι, τεταρτίτσα μάλλον. Νοούσες, πάει η εβδομαδίτσα και την αγαπημένη μου την Έλενα που είναι εδώ. Στην Πενελόπη ένα φυλάκι πολύ πολύ δυνατό. Και στο μαράκι μας που μας ακούει. Και βεβαίως, πούντος εδώ τον έχω, και ο Κώστης. Φίλες Κάτ, θέλω ζώδια ωραία.
1: Κρυός, μια θετική είδηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Ταύρος, η Τετάρτη σε βοηθά να βάλει σε τάξη υποχρεώσεις που είχαν συσσωρευτεί. Δίδυμος, οι συναντήσεις και οι συζητήσεις μπορούν να ανοίξουν νέες προοπτικές. Καρκίνος, η υπομονή αποδεικνύεται σημαντικό πλεονέκτημα. Λέων, η μέρα σου δίνει ευκαιρίες να αναδείξεις τα ταλέντα και τις ικανότητές σου. Παρθένος, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Ζυγός, μια ενδιαφέρουσα γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από κοινωνικές δραστηριότητες. Σκορπιός, μπορεί να προκύψουν εξελίξεις που σε καλούν να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Τοξότης, η ειλικρίνεια και το χιούμορ σου συμβάλλουν στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος. Εγώ καιρός, οι κινήσεις σου είναι προσεκτικές και αυτό λειτουργεί προστατευτικά. Υδροχόος, η μέρα σε ενθαρρύνει να εμπιστευτείς τη διαφορετική σου οπτική, και ηχθείς, η διέστησή σου λειτουργεί έντονα και σε βοηθά να κατανοείς καλύτερα τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων γύρω σου.
2: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα.
13: Κόκκιπε,
12: Κουμπάνιο! Team colleague!
13: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
19: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Zoo News.
1: Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Πανελλαδικών, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Διακοπή ρεύματος θα υπάρξει σήμερα από τις 8 έως και τις 11 το πρωί στην περιοχή του Ευόσμου. Πειρά κατά της γερουσίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και η Κέιτ Μπλάνσετ παρουσίασε το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης, μια δωρεάν πλατφόρμα που στοχεύει να επιτρέψει σε κάθε άνθρωπο να προστατευτεί έναντι της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Καιρός, αναμένονται λίγες νεφώσεις σήμερα, οι οποίες μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πριν ο σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, απαράμιλες, κουκλάκια μου θερινά. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Σας έχουμε την δεύτερη ώρα του σοου που ξεκίνησε λίγο αργά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι εκπληκτική. Τι έχουμε, Νάνση?
3: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για εσάς που κοιμάστε με το ένα πόδι έξω από την κουβέρτα.
2: Στον τάφο νομίζω θα έλεγε. Πανά θεμάσαι.
3: Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Είναι η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζό Χειρό. Έχουμε την καλή είδηση. Έχουμε φυσικά και διαγωνισμό CJET. Έχουμε και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Τον διαγωνισμό CJET δεν τον έχουμε αυτή την ώρα. Τον έχουμε στις 9 και 10.
3: Τότε παίζει το τέτοιο.
2: Το τέτοιο. Αυτό το τέτοιο θα παίξει μια μέρα.
3: Εντάξει.
2: Και θα το ακούσεις να παίζει πολύ ωραία. Πες κάτς.
4: Το τέτοιο είναι η.
3: Την αναφορά όμως δεν την κάνουμε παρά 10. Εγώ το έχω ζημιωμένο εδώ στη σκαλέτα μου.
2: Θα λέμε τώρα και τις αναφορές εδώ, τι αναφορές θα κάνουμε, πότε θα μιλήσουμε για τη Waterland κτλ. Ρε Σινάνση, μερικές φορές. Πες, ναι, Βασίλη μου, ταπεινά, κοίταξε. Κοίταξε με μέσα στα μάτια, στα μάτια μου. Πες. Συγγνώμη, Βασίλη, έκανα λάθος. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Πες, Βασίλη μου, συγγνώμη, έκανα λάθος.
3: Βασίλη, συγγνώμη, έκανα λάθος, αλλά αυτό το λάθος το κάνω από τη Δευτέρα. Τώρα το κατάλαβες.
2: Ορίστε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακός δεν έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Ναι. Λίγο έχει Σικές και Τριανδρία.
2: Μπράβο.
4: Ηλιοφόρος Παπα-Νικολάου, ναι, όμως εκεί στα Πεύκα κολλάτε λίγο παραπάνω. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Κατσιμίδη. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Έχουμε λίγο κινησούλα μόνο εκεί που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο μέχρι τη Χάνθ και τίποτα παραπάνω.
2: Μπομπ. Η βόμβα, κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για το Beat the Bomb της πρώτης ευκαιρίας, το οποίο μάλλον δεν βλέπω να βγαίνει στις και 20, αλλά θα βγει στις και 25. Αυτός είναι ο Σόμπρ. 12 to 12.

0: 8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Κάθε μέρα ακούμε Zoo.
3: Κάθε μέρα στις 7 ακούμε τα αγαπημένα μας πρωινό.

0: Έλα λίγο, Αζίζαμ, Αζίζαμ, λατρεμένη μου. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα και σας φωνάζουμε δυνατά ότι έχεις κάσει μύτη Waterland και πρέπει να μπείτε στο www.waterland.gr και να πάρετε μια ωραία γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει φέτος η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο, έναν σούλα.
1: Βέβαια, ανακαλύψε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου, να σου πω την αλήθεια. Και τόσα άλλα.
0: Είναι η νέα εποχή της Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Πότε θα πάμε τα παιδιά όλα μαζί, το σκατζόχυρο, τον Αντώνη και την Ιωάννα,
1: μπορούμε
0: να παίξουν.
1: Μπορούμε την άλλη εβδομάδα να τους πάμε.
0: Εντάξει, παιδάκι
2: και,
0: μου.
2: Έτσι, εμείς τα παιδάκια θα μας αφήσει να παίξουμε.
1: Εμείς θα βγούμε καφεδάρα.
0: Στα πολύ γρήγορα, το Toy Story αξίζει να πάει να το δει κάποιος.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ...
0: Σε βλέπω κλαμμένο.
2: Ναι, είναι πολύ ευχάριστη ιστορία, πολύ όμορφη και θα μάθουν τα παιδιά πραγματικά κάτι από αυτό. Θα διδαχτούν.
1: Τι ευχάριστη, αφού έκλειγες.
0: Αφού έκλειγες.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι ευχάριστο, περνάει μήνυμα, ρε παιδί, συγκινητικό.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ όμορφη ιστορία το Toy Story.
0: Είχες πάρει χαρτομάτιλα μαζί.
2: Όχι, αυτό,
0: ήταν,
2: αυτό ήταν το κακό.
0: Αν και η αλήθεια είναι ότι για σένα αυτό το οποίο θέλουν τα κορίτσια είναι να είσαι λίγο κλαψιάρης. Έτσι, να είσαι πολύ ευαίσθητος.
2: Ναι, συγκινούμε λίγο.
0: Συγκίνησε, μπράβο. Έτσι, όταν γυρνάει ο άνθρωπος.
1: Συγκινητικά, λοιπόν, υποσχέθηκα να σας πω τι σημαίνει όταν κοιμάσαι με το ένα πόδι έξω από την κουβέρτα, από το σεντόνι και σε παίρνει ο ύπνος.
0: Πες στην Άνση, τι σημαίνει
1: λοιπόν
0: αυτό.
1: Καταρχήν αποκοιμιέσαι, λέει, πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και κοιμάσαι καλύτερα. Έτσι λένε οι έρευνες. Δεν είναι υπερβολή, παιδιά. Το σωστό είναι να είναι έξω το πόδι, γιατί, λέει, γίνεται καλύτερα η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.
0: Άκου τώρα.
1: Που παίζει ρόλο στον ύπνο. Όταν πάμε για ύπνο, το σώμα μας ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία του. Τα άκρα, δηλαδή πόδια, χέρια, βοηθούν αυτό στην αποβολή της θερμότητας. Οπότε ένα πόδι έξω μπορεί να σε δροσίσει και να σε κάνει να νιώσει πιο άνετα, Βασίλη.
0: Άρα και οι ταξιτζίδες και όλοι οι άνθρωποι που βγάζουν ένα χέρι έξω όταν οδηγούν, και αυτοί έχουν
1: και
0: ένα
1: αυτοί
0: λόγο
1: για να δροσιστούν, μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κυρίως θέμα άνεσης και θερμορύθμισης.
0: Η Ειρήνη κοιμάται με το ένα πόδι έξω από το σεντόνι. Το θυμάμαι αυτό πάντα. Εγώ, η αλήθεια είναι το χειμώνα όμως. Τώρα ούτε σεντόνι δεν έχω. Έχω και κάτι, μια μπλούζα. Το ξέρεις, το νέο μου χούι. Ένα τίσερτ έχω πάνω στο γυμνό μου κορμί. Ένα τίσερτ.
2: Το αφήνεις έτσι.
1: Γιατί τίσερτ?
0: Γιατί, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Πραγματικά ρώτησε τον εγκέφαλό μου, ο οποίος δεν είναι καλά. Έχω ένα τίσερτάκι το οποίο το πετάω πάνω μου. Το βγάζω. Το ξαναπετάω πάνω μου. Έτσι κοιμάμαι πια. Ό,τι μπορεί ο καθένας.

0: Ηλία, τι ωραίο τραγούδι. 124 ήταν σήμερα οι συμμετοχές σας και το νούμερο 23 είναι αυτό το οποίο θα βγάλουμε στον αέρα σε πολύ πολύ λίγο για να παίξει στο σημερινό μας Beat the Bomb. Έχουμε δύο ευκαιρίες εδώ και πολύ καιρό μετά από το Πάσχα να παίζετε διπλά και να κερδίσετε έως 200 ευρώ την φορά. Και βεβαίως να σου πω εγώ ότι είμαστε έτοιμοι για όλα να υποδεχθούμε και τον χορηγό μας, την εταιρεία Δημάκης με πορεία από το 1968, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυψης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν την διαφορά. Οπότε, αν είσαι επαγγελματίας του χώρου θέρμανσης, ίδρυψης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει το έργο σου, τα project σου. Αυτό είναι η εταιρεία Δημάκης για εσένα, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον παίκτη της ημέρας. Κυρίες και κύριοι,
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο. Πέτρο, καλημέρα.
2: Μέρα, καλημέρα.
0: Είσαι καλά, δεν έχεις καλό σήμα για να σε ακούσω?
2: Τώρα με ακούς καλύτερα?
0: Τώρα σε ακούω τέλεια, φίλε μου Πέτρο. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα ή είναι η πρώτη σου φορά?
2: Όχι, έχω ξαναστείλει, απλά πρώτη φορά έτυχε και κέρδισα.
0: Α, στέλνεις καιρό, στέλνεις τον τελευταίο μήνα για να έτσι κάνουμε στατιστικές έρευνες.
2: Όχι, έχει καιρό.
0: Έχει πολύ καιρό.
2: Συνήθως τα μηνύματα τα στέλνω την ώρα που οδηγάω και ανεβαίνω στη δουλειά μου.
0: Να δουλεύεις σε δουλειά που αγαπάς ή που πρέπει να την κάνεις?
2: Και τα δύο.
0: Εντάξει, φιλαράκι μου, είσαι σε καλό δρόμο. Τώρα θέλω να διαλέξεις μια βόμβα.
2: Να πάρω το 3.
0: Να πάρει το 3. Φίλε Κατζόχυρε, θα ξεκινήσω σήμερα από εσένα.
3: Τη χειρότερη επιλογή μπορεί.
0: Τη χειρότερη επιλογή, λέει ο Κατζόχυρο. Νάνση.
4: Εμένα δεν με χαλάει 3.
0: Η Νάνση ξεκάθαρη ότι δεν τη χαλάει 3. Και ο Κατζόχυρο λέει ξεκάθαρα κι αυτό ότι είναι η χειρότερη επιλογή. Οπότε η Νάνση, πάντα να ξέρει ότι είναι διπλωμάτη. Δεν λέει ποτέ να είναι τέλεια η βόμβα. Μην τυχόν σπάσουν τα μούτρα τη. Λέει πάντα δεν τη χαλάει. Τώρα εσύ, πώ ξύπνησε σήμερα? Ξύπνησε ότι το 3 θα είναι το τυχερό σου το νούμερο ή όχι?
2: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πίστευα ότι θα με παίρνετε τηλέφωνο.
0: Έλα,
2: για να βγω στον αέρα, οπότε
0: ναι.
2: Το 3 θα μείνω.
0: Θα μείνει στο 3 ο φίλος ο Πέτρος. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Αυτή τη στιγμή από τη δουλειά, Φίληρο Θεσσαλονίκη.
0: Φίληρο Θεσσαλονίκη, πολύ όμορφα. Η τρίτη βόμβα είναι η επιλογή όμως του Σκατζόχυρου, ο οποίος τον τελευταίο καιρό δίνει και πολύ καλές βόμβες, αλλά συνήθως πάει κουβά. Θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Θα μείνεις με τον φίλο Σκατζόχυρο ή θα αλλάξεις βόμβα?
2: Όχι, θα μείνουμε.
0: Θα μείνουμε με τον φίλο τον Σκατζόχυρο. Οπότε, Πέτρο μου, τώρα σου έχω και μια πολύ ωραία προσφορά. Σου δίνω την επιλογή να αλλάξεις την βόμβα 3 και να διαλέξεις όποια άλλη θέλεις, την πρώτη ή την δεύτερη, και να έχεις και ένα μαξιλάρι των 30 ευρώ, των 30 ευρώ, οπότε είτε χάσεις είτε κερδίσεις, θα πάρεις 30 ευρώ συν αυτά που θα κερδίσεις, αν τα κερδίσεις.
2: Όχι ρε παιδιά, θα παίξουμε, έλα, αφού διάλεξα το 3, το 3.
0: Θα παίξει με την τρίτη βόμβα ο φίλος Πέτρος, οπότε θα πατήσουμε τώρα την τρίτη βόμβα. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ.
2: Stop.
5: 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ.
0: Κέρδισες 100 ευρώ, Πετράρα μου!
2: Ευχαριστώ.
0: Ήσουν όντως τυχερός, το είχες μέσα σου, το ήξερες όταν ξύπνησες σήμερα ότι και θα κληρωθείς.
2: Ναι, είχα ένα feeling.
0: Είχες feeling, το feeling σου λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Ο Σκατζόχυρος τον τελευταίο καιρό έχει γύρω στο 35-40% σωστές επιλογές βόμβας. Η Νάνση πάλι όχι. Οπότε να είναι καλοφάγωτα και να περάσει ένα τέλειο καλοκαίρι, okay?
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα μιλήσει με τη γραμματεία μέσα στη διάρκεια της ημέρας για να πάρει τα μέτρητα.
2: Την αγάπη μας, Πέτρο. Πολύ. Καλημέρα, παιδιά.

Γιάννα. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και την εταιρεία Δημάκης, η οποία δίνει μετρητά για όλη τη διάρκεια της σεζόν. Νταμιάνο, David, the first time we met. Μα τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: ξέρω, όσο καλοκαιριάζει αυτό το τραγούδι αρχίζει να μου ξαναρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, βγάζει μια.
0: Είναι ο Jonas Blue και είναι το Edge of Desire, 24 του Ιούνιου. Καλοφάγωτα, παιδιά, λέει να είναι τα λεφτά από τον παίκτη. Και συγχαρητήρια που είχε τόσο ωραίο feeling. Μας το λέει εδώ πέρα η Μαριάννα. Η Μαρία επίσης είναι αυτή που άργησε λίγο να στείλει το μηνυματάκι της. Την αγάπη μας, γλυκιά μου Μαρία, δεν πειράζει. Υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. 10 παρα 5 έως 10 και 4 που μπορείτε να παίξετε ξανά. Beat the Bomb. Η Μαρίνα γράφει με τόσους διαγωνισμούς να τρέχουνε. Ήμουν έτοιμη να γράψω καλημέρα κενό και το ονοματεπώνυμό μου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένη μου Μαρίνα. Δεν έχεις και άδικο. Ήρθανε όλα μαζεμένα, όπως κάθε καλοκαίρι άλλωστε. Καλημέρα στο Πινελοπάκι μας. Με τέτοιο κοιμάμαι το καλοκαίρι, εννοείται, ανάμεσα στα μπουτάκια μου. Oh. Έχω, λέει, κάτι σε ντονάρες. Πυραϊκή, πατραϊκή. Oh, από την πρίκα της Πάλας, μπορεσύ. Είχα πολλά χρόνια να ακούσω αυτή την εταιρεία. Υπάρχει ακόμη.
1: Δεν ξέρω
0: κι εγώ.
1: Μα δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Λες. Δεν ξέρω κι εγώ. Καλημέρα στον Μπιλάρα που έχει σκάσει μύτη εδώ, στον Αλέξανδρο. Γλυκιά μου, Ξένια, καλημέρα και σε σένα. Και τώρα ο Σκάζα μας φέρει ένα κουτσομπολιό.
2: Αποφασισμένος να σπάσει τη σιωπή του είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Μας ενημερώνει, θα μιλήσει για όλα. Ναι. Χωρίς κανένα κανάλι και δημοσιογράφο. Θα μιλήσει μόνο από το Instagram, από το προσωπικό του λογαριασμό.
0: Θα τα πει, θα κάνει εξομολόγηση.
2: Θα τα πει, λέει, όλα χωρίς φίλτρα και το μόνο φίλτρο που θα έχω θα είναι στο τσιγάρο μου.
0: Όχι, ρε Μπιλαράκι, και νόμιζα ότι το κάνει άφιλ.
2: Το τσιγάρο μου.
0: Έλα.
2: Οπότε περιμένουμε αυτή τη συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Μάλιστα.
1: Εξομολόγησε τώρα... η συνέντευξη, αυτά τα πει μόνος.
2: Ακριβώς, εξομολόγησε. Θα τα πει όλα όμως.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στον David Beckham, ο οποίος έχει ένα τεράστιο κήπο στο σπίτι του. Πήγε, μάζεψε τα φασολάκια, τα ανέβασε διάφορες φωτογραφίες και λέει: όντως το μέγεθος μετράει. Και δείχνει το, και δείχνει το μεγάλο φασολάκι και λέει: όντως, παιδιά, το μέγεθος μετράει.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε David.
2: Πολύ ωραίος, με ατάκα, φοβερός τύπος ο David Beckham.
0: Άμα του φέρονται μεγάλα τα φασόλια, υπάρχει θέμα με τον τύπο, να ξέρετε.
1: Ναι, τώρα τι. Για να δω πόσο μεγάλο είναι.
2: Δες το κάτι φασολάρες που μάζεψε, δες το.
0: Ωραίος ο David Beckham είναι, εντάξει, είναι και ένα αρσενικό είδωλο για πολλές γυναίκες, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, ναι, είναι και διαχρονικός κι αυτός.
2: Και χθες, άμα βλέπατε και τον αγώνα Αγγλία-Γκάνα, τον έδειχνε στις κερκίδες και ήταν με ένα ωραίο κουστούμάκια. Φοβερός πάντα κύριος.
0: Δεν είπες όμως για το φίλο σου τον Τριαντάφυλλο που θέλει να κάνει σχέση, λέει, με την πιο φτωχή και καλή κοπέλα που υπάρχει στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Και αγνοεί την Ιωάννα Τούνη. Πάλι αυτός εκεί μπλέκεται πάλι. Γράψε ένα τραγούδι να ακούσουμε. Άστα αυτά, ρε Τριαντάφυλλο, τρελή. Και ο αγαπημένος της Νάνσης της Βλάχου, ο Ηλίας ο Μελέτης, πήγε στην αυλία
1: Bruno Mars. Ναι, με την κόρη του.
0: Σε ευχαριστώ, Κορουαλένια, για το υπέροχο δώρο. Άξιζε, λέει, και κάθε σταγόνα υδρότα που ρίξαμε για να το απολαύσουμε. Εντάξει, ο Μπρούνο είναι θεός, παιδιά.
1: Την αγαπάμε. Οπωσδήποτε Ηλία, να.
0: Και Μπρούνο και η Ηλία, και γενικά να πηγαίνετε στις συναυλίες. Το είπε και η Νάνση.
1: 9 χρόνια ζωής, παιδιά.
0: 9 χρόνια ζωής.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
8: Το μοναδικό πιστοποιητικό. Ποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
10: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
16: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ομορφιές μου. Οικογένειες που ακούτε ζου, όπως η οικογένεια του Μιχάλη. Εδώ σας ακούμε, λέει, παιδιά, είστε τέλειοι. Καλημέρα στο φροσάκι μας. Καλημέρα, Αστέρια μου. Εγώ στη Γαρμπή είπα να πάω, αλλά ακυρώνει λόγω ψήξης. Και εσύ, και εσύ τι έπαθες. Πάει, χάρουμε τα χρόνια της ζωής που έλεγε εδώ η Νάνση. Πάνε αλλού, κλείσε γρήγορα. Δεν παίζει κανένας άλλος. Κανένας Διονύσης Κινάς. Μόνος του, δεν τραγουδάει αυτό.
1: Μαζί ήταν.
0: Καλά τώρα, δεν πρέπει να βγάλει μεροκάματο. Ναι, τι
1: χωρίς την κετούλα του. Είναι πολύ χαπισιάρης αυτός.
0: Μάλιστα. Καλημέρα από τον Δημήτρη. Η κίνηση από Φίλιρο οφείλεται σε σταματημένο φορτηγό κάτω από τη γέφυρα. Προς Ανδρέα Παπανδρέου είχε πάρει φωτιά ένα φορτηγό. Ήταν 3 πυροσβεστικά και 3 περιπολικά. Ωραία, φιλαράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Σάκη που είναι εδώ. 69-31-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου για πρωινές καλημέρες. Να επικοινωνήσουμε, να τα πούμε όλα. Έτσι. Έλα, Νάση.
1: Έχω καλή είδηση, αλλά θέλω να σε ρωτήσω πρώτα για να δω πόσο καλή είναι αυτή η είδηση. Όταν κάποιο παντρευτεί, ο Σκάτς, α πούμε τώρα, παντρευτεί και κάνει το γάμο του, πόσες μέρες άδεια δικαιούται?
0: Ένα χρόνο θα το δώσω. Ειδικά σου λέω. Θα έχει δυσκολίες μετά. Ναι. Θα το δώσω ένα χρόνο, θα τον παίρνω με τηλέφωνο μόνο. Οι ακροατές θα έχουν πλήρη κατανόηση των όσων συμβαίνουν στη ζωή του. Διότι θα πρέπει να τα βάλει σε κοντά, να τα μετράει. Πρώτα απ' όλα, φαντάσου να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και για ακόμη έναν. Τώρα με τη μητέρα του μπερδεύεται. Θα πάρει κι άλλον έναν. Άστα. Φίλε, πώς θα νιώσεις να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίζεις?
2: Πολύ ζόρικα. Πρέπει να καταρχήν να μου τα γράφουν. Να τα διαβάζω και να ψωνίζω.
0: Και το βράδυ θα έχεις οικογενειακές υποχρεώσεις.
2: Δεν μπορώ.
0: Ξέχασέ τα ηλεκτρονικά που παίζεις.
2: Δεν γίνεται, αυτά είναι.
0: Όχι, φιλαράκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου εσύ.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στην Ισπανία, όταν παντρεύεσαι, δικαιούσε 15 μέρες πληρωμένης άδειας.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα για την άδεια τη δικιά μας. Η άδεια αυτή είναι κατοχυρωμένη από την εργατική νομοθεσία και δίνεται επιπλέον των κανονικών ημερών, επιτρέποντας έτσι στα νεόνυφα ζευγάρια να απολαύσουν το μήνα του μέλητος ή απλώς να περάσουν χρόνο μαζί, να προσαρμοστούν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Το μέτρο αυτό θεωρείται από τα πιο γενναιόδωρα εργασιακά προνόμια στην Ευρώπη.
0: Και συγχαρητήρια, γιατί όντως το κυριότερο πράγμα σε ένα γάμο είναι η προσαρμογή.
2: Έτσι πρέπει.
0: Οι ευθύνες θα πέσουν όλες πάνω σου. Όλες.
1: Έτσι που του τα λες, ρε Βασίλη.
0: Σαν τσουβάλι που έχει μέσα άμμο και πέτρες.
1: Και να θέλει να παντρευτεί, θα πάθει έφραγμα τώρα.
0: Του τα λέω για να ξέρει, γιατί εγώ θα του βρω νύφη θέλει δεν θέλει. Με το ζόρι θα τον παντρέψω. Το πάω στην εκκλησία. Πώς τραβάνε τα παιδάκια να πάω στο σχολείο?
1: Έλα.
0: Δεν θέλω να παντρευτώ. Θα παντρευτείς.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Τώρα είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα σκατζοχυράκι μικρό καινούργιο, να είναι τόσο γλυκό σαν και σε ένα ρομαντικό με το χιούμορ σου, ρε εσύ φιλαράκι.
2: Δεν πειράζει.
0: Πειράζει εμένα. Λίγο Λένι Κράβιτς. Γουστάρω τώρα αυτή τη στιγμή να ακούσουμε. Έλα λίγο.

0: Faithless και Bebe Rexha, My New Religion. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει Ζου 90,8. Στο φίλο μου τον Σωτήρη που έχει στείλει μηνυματάρα. Γεια σου ρε Σωτηράρα μεγάλε. Καλημέρα και στον Νικόλα. Ο Δημήτρης είναι εδώ και σήμερα. Χθες πήρα τα λεφτά που κέρδισα, παιδιά, λέει 80 ευρώ. Ο Δάντης είναι εδώ. Γεια σου ρε εσύ Δάντη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χριστάρα. Η κλήρωση για τις κάρτες στην πισίνα, λέει, της Gotland, τι ώρα, παιδιά, είναι από το marketing αυτό, από τα social, αλλά θα ρωτήσετε την Ειρήνη ή τέλος πάντων θα το δείτε κάποια στιγμή το οποίο θα γίνει. Τι τραγουδάρα έβρες ρε Μπιλάρα πάλι, καλημέρα από τον Στέλιο Μαρτό, ο οποίος προτείνεται να γίνει παρανυφάκι.
1: Νάτος.
0: Αν παντρευτεί ως κατζόχυρος, φίλε, θα σου κρατάει το smoking από πίσω, από το οποίο το smoking που θα το ράψουμε, θα έχει ουρά. 10 μέτρα φιλάρα.
1: Έτσι θέλω.
0: 10 μέτρα θα είμαστε.
2: Θα δούμε όλοι.
0: 10 παρανυφάκια και θα κουκουνάμε από πίσω το σμόκινγκ σου. Να το ξέρεις αυτό. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Κατερίνα. 5 μέρες από την εργατική νομοθεσία της Ελλάδας είναι ο γάμος μόνο, παιδιά.
1: Πολύ λίγες.
0: Εσύ θες να πλακωθείς εκεί με το που παντρευτείς. Μπράβο. Καλημέρα, είμαι η Γιώτα και θέλω να αφιερώσω το Ζαν Αντό στην 8χρονη κόρη μου τη Στέλλα που σας ακούει φανατικά. Κουκλάκια μου, πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς. Είπαμε σε όλες τις οικογένειες που ακούνε Ζου Radio και βλέπουν και Μουντιάλ και περνάνε ωραία. Και τι θα κάνουμε μετά το χθεσινό. Τι θα κάνουμε σήμερα μετά το χθεσινό μάτς που είδαμε του Μουντιάλ που εσένα σε πήγε κουβά, βέβαια, με την Αγγλία, φίλε Κατζόχυρε.
1: Σηκωνόμαστε, Βασίλη, με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπραν στο Σαβίκο.
0: Και μιλάμε εκεί για όλα που πάθαμε και που δεν πήγαμε ταμείο τελικά. Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντ μενού το οποίο δεν παίζεται κυριολεκτικά. Μπορούμε να πάμε μία βόλτα από την Αριστοτέλους ή στα Λαδάδικα ή στο One Salonica όπου βολευόμαστε εδώ. Και αν είσαι στην Αθήνα και μας ακούς δυνατά εκεί στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει το ολοκένουργιο Σαβίκος
2: και τώρα ανεκδοτάρα.
1: Κινέζα που την καλούν παντού και πάει.
0: Κινέζα που την καλούν παντού. Τι πλακία θα ακούσουμε πάλι.
2: Κάτι μαϊντανός.
1: Όχι.
0: Πες.
1: Κουτσί Μαρία.
0: Από τα χειρότερα. Κουτσί Μαρία. Από τα χειρότερα που έχεις πει ποτέ, φιλαράκι μου, συγχαρητήρια. Όχι, θα σε χειροκροτήσω. Όχι, θα πω μπράβο. Μπράβο, φίλες Κατζόχυρε, μπράβο.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
13: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
12: Bad boy.
13: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
12: Αριστά, ναι, αριστά.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ναι.
3: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλει.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Zoo News. Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Πανελλαδικών, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Διακοπή ρεύματος θα υπάρξει σήμερα από τις 8 έως τις 11 το πρωί στην περιοχή του Ευόσμου. Πυρά κατά της Γερουσίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και η Κέιτ Μπλάνσετ παρουσίασε το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης, μια δωρεάν πλατφόρμα που στοχεύει να επιτρέψει σε κάθε άνθρωπο να προστατευτεί εναντί της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Καιρός, λίγες εφόσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
13: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
14: Καλημερούδια ομορφιές μου, φιλάκια δυνατά, όμορφα και οπωσδήποτε περιποιημένα. Εδώ με πολύ αγάπη από το πρωινό σόου του Zoo Radio, που είναι πάντα έτοιμο για όλα. Και αυτή είναι η τρίτη ώρα του σόου, η οποία τι κρύβει, Νανσούλα μου?
12: Λοιπόν, αυτή την ώρα καταρχήν κρύβει το διαγωνισμό μας για C-Jet, για να πάρετε τα εισιτήρια. Μόλις ακούσατε το ειδικό σήμα διακοπάρες με Zoo Radio και την κόρνα του πλοίου. Έχουμε φυσικά τα σύνδετα το παιχνίδι μας για να κερδίσουμε. 20 ευρώ εντεροπεταγή στα TGI Fridays. Σας έχω τι κάνει μια ειδικό ύπνου για να μην σκάει στον ύπνο της όταν κοιμάται.
14: Ναι.
12: Έχουμε το ζωσμουνιά από τα τελειέ του στη Λάρισα. Έχουμε το χρυσό κουκουνάρι, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατζόχυρος. Και μία έρευνα.
14: Και μία έρευνα. Σε λίγο θα μας πει και ο Σκατζούλης μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Και για εσένα που θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίγουρα Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Θα σαλπάρεις από την Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις.
12: Και αυτό σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά.
14: Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
12: Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
14: Να σας πούμε ότι είναι οι Sea Jets και χάρη στις Sea Jets κερδίζουμε το καλοκαίρι και όλα είναι όμορφα, γιατί σας έχουμε και διαγωνισμό, ο οποίος θα τρέξει όταν ακούσετε το διακοπάρες με Ζουρέντιο και την κόρνα του πλοίου. Και αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς και να κερδίσετε διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για προορισμό του Αιγαίου, όποιο θέλετε εσείς σήμερα, λίγο μετά, πριν, κάπου τέλος πάντων, με το που ακούσετε την κόρνα, θα πρέπει να στείλετε Viber μήνυμα στο ραδιόφωνο μας.
12: Διακοπές και ενώ και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6931-908-908. Διακοπές και ενώ και ονοματεπώνυμο. Για
14: όχι
12: να
14: τώρα, ξαναλέω έτσι, όχι τώρα. Όταν θα ακούσετε την κόρνα και το διακοπάρες με Zoo Radio, έχετε 10 λεπτά για να το κάνετε αυτό. Το ίδιο γίνεται και στην εκπομπή της Ειρήνης στη 1 και 10 και περίπου έτσι. Λέμε πάντα περίπου. Είναι ενδεικτική η ώρα. Πρέπει να ακούσετε το σήμα για να στείλετε μήνυμα. Και στους Troublemakers το απόγευμα στις 6 και 10.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
13: Με τον κύριο Τραφικούλη.
15: Περιφερειακός, υπάρχει κίνηση Πολύχνη και Τριανδρία και στη διασταύρωση εκεί στην Πολύχνη με Λεωφόρο Παπα-Νικολάου υπάρχει και ένα ατύχημα που θα σας καθυστερεί έντονα, μπορώ να πω. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, ακόμη και η Τσιμιστή κινείστε ομαλά. Εγνατία, Μοναστηρίου, από ό,τι βλέπω κανένα πρόβλημα. Και η Αγίου Δημητρίου, όλα τέλεια. Εκτός από τον περιφερειακό, οι δρόμοι οι άλλοι είναι καλοί.
14: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στο σοφάκι μας, στον Θεόδωρο που μας στέλνει την αγάπη του, στην Εβούλα μας και στον Νικόλα που σου έχει ένα μικρό ανεκδοτάκι. Γιατί οι πυροσβέστες, λέει, πίνουν μπύρες πάνω στα βουνά.
15: Δεν το ξέρω.
14: Κάνουν μπυρασφάλεια.

0: όρθιο.
1: Αχλελέλε, αχλελάς. Αχλελέλε, αχλελάς. Αχλελέλε, αχλελάς.
0: Και πραγματικά θλίβομαι που δεν βρέθηκε ένας Έλληνας DJ να το ρεμιξάρει τη Σέφης Θόδη και να γίνει πραγματικά μεγάλη κόλαση. Όλα εγώ και αυτά να τους τα πω. Πάρτε ρε αγόρι μου, έτσι λιπάκο που κάνεις τη λάτα. Άστα στη λάτα, ρίξε και ένα τρελό. Να γίνει χαμός εκεί πέρα, να γίνει η μεγάλη κόλαση. Και να τα ακούω και να είμαι ξαπλωμένος στην πλατανάρα την ωραία με ένα φρέτο στο χέρι στη Waterland. Έτσι, να μην κάνω καμία δραστηριότητα, να βλέπω τα παιδιά να παίζουν. Όλους να τσουλάνε, να ανεβαίνουν πάνω, να πηγαίνουν κάτω και να είμαι χαλαρός με τόση ασφάλεια γύρω τριγύρω. Ξενιάζεις κιόλας, φιλενάδα,
2: Βασίλη,
0: στη Waterland.
2: Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Ναι, εποχή Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Τι να πούμε τώρα για τις δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλίθρες, δύο μαύρες τρύπες. Η μία έξερη, μία άλλη πιο απλή. Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεννημίσουν αδρεναλίνη όσο εσύ θα κάθεσαι κάτω από το πλατάνι σου.
0: Αχ, το πλατάνι, τι ωραίο που είναι το πλατάνι το καλοκαίρι. Σοφάκι, το Αιγαίο, γιατί το έστειλες, αγάπη μου? Διακοπές γράφουμε. Αγάπη μου γλυκιά, γιατί έγραψες Αιγαίο?
2: Γιατί να πάει στο Αιγαίο.
0: Μα στο Αιγαίο θα πάει, αφού είμαι για όποιον προορισμό το Αιγαίο θέλει. Αλλά όχι, μη γράφετε Αιγαίο. Πού να σε πιάσει η κλήρωση και μετά θα είσαι σε καντέμο. Εντάξει, τι έχεις φέρει, καλέ?
2: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε πως μια ειδικός ύπνου, ναι, προσπαθεί και τα καταφέρει να κοιμηθεί χωρίς να σκάει από τη ζέστη το καλοκαίρι. Λοιπόν, νούμερο ένα είναι: κάνεις ένα χλιαρό ντουζ πριν από τον ύπνο. Όχι κρύο, όχι δροσερό, χλιαρό προς το ζεστό. Έτσι για να έχει καλύτερη φυσιολογική πτώση θερμοκρασία στο σώμα σου. Προσοχή στην ενυδάτωση μέσα στη μέρα. Όχι υπερβολικά πράγματα, γιατί μετά θα σηκώσετε και κατούριμα. Προσέξτε. Θα σε ξυπνάει μετά η τουαλέτα. Επιλέγει ελαφριά εφάσματα, δηλαδή λινά. Εντάξει, τώρα θα μου πεις τα λινά.
0: Τι?
2: Είναι και λίγο ακριβά, δεν θα μου το έλεγε.
0: Δεν θα σου το έλεγα εγώ.
2: Σε κοιμάζε με το τίσερ, θα πω πάνω.
0: Όποιο είναι ο Τσικούνης φαίνεται στο Μπίτε Μπομ. Εγώ τα δίνω εδώ και σα πονάει η καρδιά. Έτσι τα μοιράζω τα 50 ευρώ. Χράτς, χρούτς, χράτς, χρούτς, δεξιά, αριστερά.
2: Έτσι τα μοιράζει. Ή 100% βαμβακερά. Και ιδανικά πριν από τον ύπνο να βάλει το air condition

0: για μένα τέλειωσε η νύχτα.
1: Το άνοιξε.
0: Ξύπνησα με βολωμένη τη μύτη, να σου το πω αυτό. Έτσι και άνοιξε κλιματιστικό και το κλιματιστικό έκαιγε
1: μέχρι το πρωί.
0: Όλη την νύχτα. Δηλαδή από τις 12.30 μία μέχρι το πρωί που έφυγα. Δεν ξέρω, έκλεισε και καλά, μισοέκλεισε τις πόρτες να μην την πατήσει ο Αντώνης και εγώ. Και αυτή η ξάπλωση στην καναπεδάρα να τη βαράει το air-condition πάνω. Και μετά γκρινιάζεται ότι να έτσι γράει και μαζές παππούδες. Φίλε. 37,5 ναι. Είχε χθες πυρετό.
1: Αλήθεια.
0: Και ήθελε και air condition. Καλά να πάθετε μετά. Με συγχύσετε το μυαλό όλες οι τρελές.
1: Τώρα η αλήθεια είναι.
0: Τι?
1: Κακή κίνηση.
0: Έμα τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ρετάρα αγόρι μου, πού είσαι εσύ, ρε. Απουσίες πήρε, δεν ξέρω αν την περνά στην τάξη φέτος.

0: Μη στέλνετε άλλο την λέξη διακοπές. Όταν θα ξανακούσετε την Κόρνα στην εκπομπή της Ειρήνης, περίπου εκεί 1 και 10, 1 και 4, και στην εκπομπή των Troublemakers κάπου στις 6 και 10, 6 και 4, τότε θα μπορέσετε να ξαναδώσετε την συμμετοχή σας μέσα για τη μεγάλη κλήρωση για το διπλό ακτοπλοϊκό. Μάλιστα, δύο διπλά ακτοπλοϊκά θα δώσουμε την Παρασκευή για προορισμό στο Αιγαίο. Και τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε εμείς αλλιώς, να τη δούμε αλλιώς τη φάση, να γίνουμε συγγραφείς ενός σύντομου σκέτς, μιας σύντομης ιστορίας, χάρη σε δύο λέξεις που δεν συνδέονται φαινομενικά μεταξύ τους, αλλά εμείς πρέπει να τις συνδέσουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το
1: είναι.
0: Δώρο μας, Νάνση?
1: Το δώρο μας είναι ένα γεύμα στα DJI Fridays, εκεί που θα πάμε για summer vibes στα Fridays. Αυτό σημαίνει παγωμένα cocktails, φρουτώδεις γεύσεις και απολαυστικά νόστιμα πιάτα. Από 16 κιόλας του μηνός έχουν έρθει 4 καινούργια cocktails που δεν θα σας αφήσουν να φύγετε χωρίς να τα δοκιμάσετε. Μιλάμε για το απόλυτο summer vibe.
0: Πολύ όμορφα. Φίλες Κατζόκερη, θα ανοίξεις εσύ το χορό.
2: Βέβαια.
0: Φυσικά, ενώ ο ακροατής θα περιμένει την σειρά του. 2-3-10-2-32-9-08. 20 ευρώ δωροεπιταγή από τα TGI Fridays. Απολαυστικά για σουσουδάκι και φυσικά για τέλειες γεύσεις. Και η πρώτη λέξη για σήμερα, φιλενάδα Νάνση, ποια είναι?
1: Τυρί.
0: Η πρώτη, εντάξει, τώρα μιλάμε δώρο.
2: Ναι.
0: Δώρο,
1: ειδικά στο σκάτς.
0: Να το φας την Κυριακή, όπως στο γιορτή. Το τυρί. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι το τυρί. Πανεύκολη η πρώτη λέξη. Και η δεύτερη λέξη θα υποθεί από εμάς σε εσάς σε πολύ πολύ λίγο. Για το σκατζούλι μου όμως τον γλυκό, η δεύτερη λέξη θα είναι η λέξη νεροτσουλήθρα.
2: Νεροτσουλήθρα. Όπω. Κατέβηκα. Όχι, δεν κατέβηκα. Έκανα απίστευτο. Όχι.
0: Στην πιπεριά.
2: Θα πήγαινα στο κέντρο, τελικά δεν πάω. Λοιπόν, πήγα στη Waterland, έκανα φοβερές νεροτσουλήθρες.
0: Μπράβο.
2: Και κουράστηκα τόσο πολύ και έκατσα εκεί στο κηλικείο και πήρα ένα τόστ με τυρί.
0: Ωραίος, ωραίος. Αν και βάρεσε η εικόνα, γιατί άρχισε να το σκεφτεί, ήταν πολύ ωραία
2: ήταν
0: ιστορία.
2: Μεταξύ να ανέβω κέντρο και να πάω Waterland.
0: Μπράβο, εντάξει, πήγε καλύτερα που πήγε Waterland. Πάμε παρακαλώ στην γραμμή. Ποιο είναι εδώ, καλημέρα σα.
3: Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι η Κυριακή.
0: Η Κυριακή, έχει ξαναπέξει στον διαγωνισμό αυτό, αγαπημένη μου Κυριακή?
3: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κυριακή, πε μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από ποια περιοχή τηλεφωνεί?
3: Από την Κρίνη.
0: Από την Κρίνη? Έλα ρε φίλε, έχεις σπίτι στην Κρίνη, είσαι πλούσια εσύ.
3: Δεν είμαι πλούσια, νοικιάζω.
0: Εντάξει, νοικιάζεις. Γιατί
1: και Νάρση, τα λίγια στην Κρίνη.
0: Γιατί η Νάρση μου λέει, που της είπα να νοικιάσω στην Κρίνη, μου λέει μην έρθεις καν εκεί πέρα, είναι πανάκριβα όλα. Είναι αλήθεια ή με κοροϊδεύει, δεν με θέλει για γείτονα λες?
3: Δεν ξέρω. Νάνση.
0: Η Νάνση.
1: Σε θέλω για γείτονα.
0: Πού με θες για γείτονα? Εδώ η Κυριακή λέει δεν
3: τον
0: έχει
3: λεφτά. Δεσποινής Νάνση όλη τη μέρα στην εκπομπή. Να τον έχετε και γείτονα, δεν πάει.
0: Όχι δεσποινής, είναι κυρία, παντρεμένη. Είναι κανονικά με παιδί.
1: Δεν καλέ.
3: Α, τέλεια.
0: Δεν το ξέρες?
3: Όχι.
0: Τι μιλάμε τόσα χρόνια εμείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι η λέξη τυρί και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
1: Φαλακρός.
0: Φαλακρός. Έλα.
3: Το τυρί, χθες πήγα στο σούπερ μάρκετ, αγόρασα τυρί,
0: ναι.
3: Και ο υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ ήταν τελείως καραφλός, δεν είχε ούτε μια τρίχα στο κεφάλι του.
0: Δεν τρέπεσε, πώς μιλάτε εσύ ας φαλακρούς.
3: Αγόρασα τυρί έντα.
0: Μπράβο, μπράβο, εντάξει, θα σου κόψουμε και απόδειξη. Σταμάτα, φτάνει τόσο, το πήρες το δώρο, μην παίρνεις άλλα τυριά.
3: Του είπα να βάλει φυτευτά μαλλιά ή να βάλει μια περούκα, αλλά εμένα μου αρέσουν οι καραφλοί.
0: Κυριακή, τι πήρες σήμερα το πρωί? Σίγουρα αλήθεια θέλω να μου πεις. Μόνο? Γιατί τώρα τόση ώρα ιστορία και όλα έτσι μπλεγμένα με μπερδεύεις. Λοιπόν, θα μιλήσεις με την Αρσούλα για να σου δώσει το δώρο σου, οκ?
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μετά από 3 μήνες μπορώ να πάρω πάλι τηλέφωνο?
0: Ωραία, πάρε πρώτα εσύ το τυρί και θα δούμε για το ψωμί μετά. Κάτσε, περίμενε, μίλα με την Άρση. Έλα, έλα. 3 φύλλα αυτό που τρώτε, όχι 4.

0: The Lights Off. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, αγόρια και κορίτσια. Πριν πάμε να μιλήσουμε με τον φίλο μας τον Ζόγς Μουνιέ, να σας πούμε για εσάς που έχετε θεματάκια με το κινητό σας κάποια στιγμή στην διάρκεια της ζωής μας. Πάντα εκεί που είμαστε χαλαροί, δημιουργείται ένα θέμα, σπάει μια οθόνη, δεν ακούς καλά, το μικρόφωνο δεν ακούγεται, οπότε δεν μπορείς να μιλήσεις. Και τι πρέπει να κάνεις για όλα αυτά?
1: Έχουμε τη λύση, Βασίλη. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση, για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Σε όλα τα καταστήματα της Vodafone και ακόμα με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σου ή από το γραφιάκι σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και τώρα θα μάθεις πολύ περισσότερα για την μόδα, γιατί ο ένας μοναδικός, ο αστήρευτος, το ταλέντο της μόδας είναι εδώ μαζί μας, είναι ο Ζόγς Μουνιέ.
2: Είμαι εγώ. Καλημέρα!
0: Πού είσαι, βρε, αγάπη μου,
2: γλυκιά! Αχ, ομορφιές μου!
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα, καλά. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία εποχή. Αυτό το καλοκαίρι, πώς μ' αρέσει.
0: Έτσι, μπράβο. Για πες μου, φίλε μου, Ζόγς μου,
2: ναι. Λοιπόν, αγάπες μου όμορφες, κάθε μέρα σας δίνουμε, λέμε για φορεματάκια, λέμε για παπουτσάκια. Ναι. Όμως πρέπει να φροντίσουμε και το νυχάκι μας αυτή την εποχή, διότι φαίνεται πάρα πολύ και στο πόδι και στο χέρι.
0: Και οι άντρες, να πω εγώ, όταν φοράμε σαγιονάρες, είναι καλό να είναι περιποιημένα τα νύχια μας.
2: Πάρα πολύ σωστό. Ναι. Έτσι, γιατί τώρα σκέψου, άντε, οι γυναίκες περισσότερα τα φροντίζουν.
0: Ναι.
2: Περισσότερο σχεδόν όλες, μπορεί να πω. Όμως οι άντρες δυστυχώς από τα ποδαράκια τους δεν τα φροντίζετε καθόλου.
0: Καθόλου, ρε φίλε, καθόλου.
2: Δηλαδή κόψτε το λίγο.
0: Να το κόψουμε.
2: Τι άλλο να πω, κόψτε το.
0: Και τόσες φιλενάδες κάνουν νύχια.
2: Μα είναι δυνατόν?
0: Να πάμε μια βόλτα λίγο να μας τα κάνουν ένα πεντικιούρ, έτσι.
1: Είναι ιδιασμένος ο Ζόγς, δεν τρέχω ξανά.
2: Βέβαια, καλέ.
0: Κοίτα, αυτός τώρα μένει και σε αγροτική περιοχή. Έχουν μαύρα εκεί στα πόδια οι περισσότεροι.
2: Είναι πολύ δύσκολο να το δει. Η γυναίκα στην παραλία δεν το μπορεί αυτό να το βλέπει.
0: Εγώ όταν πήγαινα στο χωράφι.
2: Στο μέση την άμμο τουλάχιστον.
0: Ζόγς, όταν πήγαινα στο χωράφι μετά και γύριζα σπίτι, δεν βγαίνανε τα μαύρα από το πόδι. Υπήρχε πρόβλημα.
2: Μα πού είναι που χώμα και πέτρα είναι εκεί μέσα.
0: Χώμα και λάσπη, φίλε.
2: Πάμε τώρα, κοριτσάρες, σας πω λίγο χρωματάκια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω τα ποδαράκια σας να τα έχετε σε λευκό χρώμα βαμμένα τα νυχάκια σας.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα θα ζητήσετε από τις φίλες σας τις νυχούδες το γαλακτερό λευκό.
0: Γαλακτερό λευκό, τι είναι?
2: Έτσι, αυτό το γαλακτερό λευκό είναι πάρα πολύ στη μόδα. Δίνει ένα πολύ ωραίο απαλό αποτέλεσμα. Ή αλλιώς, αν θες πιο εντυπωσιακό look, θα πεις το glittery white.
0: Glittery white, μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στα χεράκια σας. Εκεί θα παίξουμε με αποχρώσεις, κόκκινα και κορελί. Δεν έχει σημασία να είναι το ίδιο, μπορείς να παίξεις άλλο χρώμα πάνω, άλλο χρώμα κάτω.
0: Ναι, ρε Ζόγς μου, αυτά είναι τα βασικά να πούμε.
2: Έτσι, λοιπόν,
0: σαν
2: θέλω χρωματάκια.
0: 4-4-2 το σύστημα.
2: Artistic lines, ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω σε τσέρις, καταπληκτικό.
1: Αχ,
2: και μάλιστα,
1: αυτό.
2: Βασίλη και Νάνση και Σκάτ, όταν λέμε τσέρις, πάνω τα κορίτσια σε σχεδιάζουν και κερασάκια.
1: Τι ωραίο.
2: Είναι τόσο όμορφα και καλοκαιρινά. Έχουμε το floral design, δηλαδή μπορούν να κάνουν και λουλουδάκια.
0: Ναι.
2: Έχουμε το long. Γενικά αυτά είναι τα χρωματάκια που παίζουμε για τα νυχάκια μας όσον αφορά το manicure.
0: Και κερασάκια, ρε φίλε Ζόγς μου, δεν ξέρω.
2: Κερασάκια και λουλουδάκια.
0: Καλά, εντάξει, έγινε αγάπη μου γλυκιά, έγινε.
1: Γεια σας, Ζόγς.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά φιλάκια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey! We play the hits.
16: Super Radio. Let's go! Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: I listen to them every morning and they make me laugh.
16: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου 90,8.
18: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: σοκλάκια εκεί που μας το ζήτησαν, το Σανάντο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδάκια. Δεν με ξυπνήσατε σήμερα και έχασα τη μισή εκπομπή. Γράφει ο Παναγιώτης, παραλείψαμε, φίλε. Αλλά και εσύ, βάλε ένα ξυπνητήρι. Αν περιμένεις από εμάς, εμείς κοντεύουμε να μην έρθουμε. Καλημέρα στην Ιωάννα που ακούει Zoo Radio στο γραφείο. Παιδιά, είστε μία απόλαυση. Σας ευχαριστούμε για τα πρωινά. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Στο μαράκι μας την αγάπη μας. Και να σας πούμε ότι τέτοια ώρα την προηγούμενη εβδομάδα σας δίνουμε αυτή την ώρα το τριήμερο για το Πευκοχώρι Χαλκιδικής από το Μάρε Νόστρα. Όμως μεταφέρθηκε ο διαγωνισμός για να μην υπάρχει πληθώρα εδώ πέρα και χάνουμε την μπάλα στις 11 παρα 20, λίγο πριν από το τέλος. Οπότε εκεί να είστε συντονισμένοι για το τριήμερο στο Πευκοχώρι με όλα πληρωμένα από εμάς και διαμονή και φαγητό και ξαπλώστρες. Φιλενάδα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω διαβάσει εδώ πέρα. Το ξεκίνησα να το διαβάσω από τα ξένα site και λέω δεν μπορεί, θα είναι αλήθεια. Και το βρήκα και σε ελληνικά. Ότι υπάρχει ένα ελληνικό νησί όπου αν φροντίζεις τις γάτες, έχεις δωρεάν διαμονή. Η δουλειά σου είναι να ταΐζεις τις γατούλες εκεί του νησιού, να καθαρίζεις φυσικά το χώρο.
0: Πού καλά έχει τόσες γάτες, δηλαδή πας σε ξενών αγατών?
1: Όχι, τις αδέσποτες γατούλες.
0: Α, τις αδέσποτες γατούλες. Και πώς αποδεικνύεται ότι τις καθαρίζω?
1: Ρε Βασίλη, τώρα το χώρο εκεί που θα κάνουν τα κακά τους και αυτά να είναι καθαρά.
0: Ναι, με βλέπουν με κάμερες, με παίρνουν. Εγώ λέω, σου λέω, καθαρίζω.
1: Σε πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Άμα βρω όμως τίποτα σκατουλάκια καθώς περπατάω στα σοκάκια,
0: ναι,
1: φεύγεις. Φεύγεις γιατί μένεις και δωρεάν. Θέλω να σου πω ότι αυτό το νησί είναι η Σύρος.
0: Α, εκεί. Και τι πλήρωσα εγώ πέρυσι.
1: Ναι. Α, δεν ήξερες και μπορείς να μείνεις σε ένα μήνα.
0: Έλα, ρε φίλε, να
1: δω. Ναι.
0: Α, ορίστε και γκρινιάζει η Ειρήνη, δεν έκλεισα διακοπές.
1: Ορίστε. Μήπως Σύρο πάλι.
0: Πάρε το ξεσκατοντήρι και θα γίνει χαμός. Ένα μήνα να μείνουμε Σύρο.
2: Εγώ πήγαινα άνετα γιατί δουλεύεις 5 ώρες την ημέρα, ασχολείσαι με τις γάτες.
0: Ναι.
2: Και στο πληρώνουν και όλα αυτά, κάνεις και διακοπές.
0: Σ' αρέσουν και εσένα οι γάτες, γιατί εγώ δεν τις μπορώ καθόλου να τις ακουμπήσω.
2: Δεν νοιάζει και να τις καθαρίσω και να τα προσέξω, γιατί τα κάνω όντως αυτά για τα δικά μου τα γατάκια. Οπότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Αν μας ακούει κάποιος από τη Σύρο, θέλουμε να επιβεβαιώσει αυτή την είδηση και πώς γίνεται τέλος πάντων όλο θέμα. Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά.
2: Μη σου πω 15 μέρες πηγαίνω άνετα.
1: Γιατί
0: ένα μήνα λέει.
2: Δεν μπορώ να λείψω ένα μήνα.
0: Θα σου δώσω κάτι.
2: Α, δεν το πάω ένα μήνα.
0: Να πας ένα μήνα. Να ηρεμήσεις.
1: Μια χαρά ένα μήνα. Εγώ άμα το έλεγα θα μου έλεγε κάτσε εδώ που κάθεσαι.
0: Εσύ δεν έχεις βάλει κόλο κάτω. Έχεις βάλει κόλο κάτω φέτος. Όλο κάπου πας. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ εάν ήμουν εσύ θα είχα κουραστεί από τόσες διακοπές. Και θα έλεγα Βασίλη μου το καλοκαίρι θα μείνω εδώ. Έτσι θα έλεγα. Σκάτ. Τι έχεις βάλει αγόρι μου?
2: Ωραία, 2006 η φοβερή Pink, You and Your Hand.
0: Πω, τραγούδαρος.
2: Να χτυπηθούμε λίγο.

0: στη γλυκιά μου την Όλγα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Πολύ Ευρώπη αυτή η ιδέα με τα γατάκια. Και με την ευθυρία λέει θα ήθελα να ακούσω το Not Myself Tonight. Τραγούδια Όλγα μου γλυκιά την ώρα που γίνεται η εκπομπή. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε, αλλά μάλλον το λες για το σκάτς για να το βάλει κάποια στιγμή. Καλημέρα στο Μαράκι. Μαρία αγάπη, σήμερα γίνουμε λέει 30. Κλαίω λίγο λέει, αλλά τα τραγούδια throwback που βάζετε σήμερα είναι ένα μικρό βάλσαμο για την ψυχή μου. Καλημέρα. Εγώ κλαίω που γίνεσαι 30 και δεν γίνομαι εγώ 30. Αλλά Μαράκι μου, αγάπη μου, χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσεις, να είσαι ευτυχισμένη και να ξέρεις ότι το 30 είναι πολύ πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που σου εύχομαι να ζήσεις. Να φτάσεις μέχρι τα 100 και να περνάς το κυριότερο, τα χρόνια σου πανέμορφα. Κυρίες και κύριοι, για το Μαράκι με πολύ πολύ αγάπη πρέπει να στείλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Happy birthday to you, you belong to the zoo with the monkeys and tigers, ναι, and the others like you. Αχ Μαράκι μου. Στην Κατερίνα πολλά πολλά φυλάκια, στην Δώρα φυλάκια επίσης και νομίζω ότι η Νάνση κάτι ψάχνει εκεί να μας πει. Είχες πει μια είδηση πριν από λίγο, ήταν να πεις μια από τις δύο ειδήσεις.
1: Α, ήθελες να σου πω τη δεύτερη.
0: Ναι, ναι, αν την έχεις βέβαια. Αν δεν την έχεις, δεν πειράζει καθόλου, γιατί μπορώ εγώ να σας πάω μια βόλτα μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και να κάνουμε ένα γκάλωπ σήμερα για να μου πείτε αν θα διαλέγατε ένα νησί στο Αιγαίο, ναι, για να πάτε διακοπές, άσε τις γάτες τώρα με την Σύρο κτλ.
2: Όχι.
0: Ποιο θα ήταν το αγαπημένο σας? Γιατί χθες μετά από ένα γκάλωπ που έκανα, το αγαπημένο νησί των ανθρώπων στο Αιγαίο δεν είναι η Μύκονος, δεν είναι η Σαντορίνη, αλλά θα το πιστέψει, όχι, είναι η Μήλος.
1: Α, μ' αρέσει η Μήλος.
0: Είναι η Μήλος. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας λοιπόν νησί για το Αιγαίο, για το φετινό ή για όλα τα καλοκαίρια που θα πηγαίνετε κάθε χρόνο χωρίς να κουράζεστε καθόλου? Και θα θέλαμε να μας το πείτε στο 6931-908-908. Ο φίλος μου ο Κωστάρας μου λέει για το Καστελόριζο.
1: Καστελόριζο.
0: Μου λένε ότι είναι μαγικό φιλεκό, αλλά πραγματικά δεν το ξέρω. Ο Στέλιος ήδη στέλνει Μήλος. Η Γεωργία, Μήλος. Είδες, δεν ξέρω. Θα τα δούμε λίγο να κάνουμε ένα

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μ' αρέσει.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μπαίνεις τσουλώντα!
2: Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

Zoo News. Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Πανελλαδικών. Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Διακοπή ρεύματος θα υπάρξει σήμερα από τις 8 έως τις 11 το πρωί στην περιοχή του Ευόσμου. Πειρά κατά της γερουσίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και η Κέιτ Μπλάνσετ παρουσίασε το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης. Μία δωρεάν πλατφόρμα που στοχεύει να επιτρέψει σε κάθε άνθρωπο να προστατευτεί εναντί της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Καιρός λίγες νεφώς αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιό και φάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Thickies. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Ναι!
1: Γιατί όμως, για την τελευταία ώρα του πρωινού σόου της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, αλλά και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη Γη. Και σήμερα καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, μας ακούει από το Λονδίνο. Γίνεται χαμός, είναι πολύ ζέστη εκεί. Κόλαση. Παιδιά, κουράγιο και υπομονή. Όπου κι αν είστε, εδώ είναι το πρωινό σας παρεάκι. Στην τελευταία ώρα έχουμε επικαιρότητα, έχουμε κουτσομπολιό. Σας έχουμε το Beat the Bomb από την εταιρεία Αντιμάκη στις 10 και 20. Ήδη πρέπει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Bomb και όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 για να σας βάλουμε στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 και 4. Και βεβαίως να σας πω ότι έχουμε ζωδιάκια, αλλά και το στοίχημα που δεν πιάσαμε χτες με το σκάτ.
3: Η Αγγλία μας
1: έκαψε. Θα προσπαθήσουμε σήμερα και φυσικά δεν θα ξεχάσουμε με τίποτε. Στις 11 παρα 20 να σας δώσουμε και τον διαγωνισμό που λατρέψατε την προηγούμενη εβδομάδα και τον επαναλαμβάνουμε μετά από δική σας απέτηση αλλά και του Μαρέ Νόστρα για ένα ακόμη τριήμερο στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής στις 11 παρα 20. Αν γεννηθήκατε τώρα σαν σήμερα.
2: Λοιπόν, η εργασία και η ζωή στο σπίτι είναι πράγματα πολύ σημαντικά για εσάς. Έχετε μία ολόκληρη σειρά φίλων. Η ασφάλεια σημαίνει πολλά. Η ερωτική σας ζωή συχνά είναι συνδεδεμένη με το δράμα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε εκείνος, έχει τα γενέθλιά του, ο Λιονέλ Μέση.
1: Μεγάλε παιχταρά μου, τι ωραίος παίκτης αυτός. Είπαμε, εσύ είσαι Ρονάλντο, το πούμε και το πρωί.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός έχει χαλαρώσει πάρα πολύ. Λίγο Κινησούλα έχει Τριανδρία και λίγο Πηλαία. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα και για τα δύο ρεύματα.
1: Ναι, ναι.
3: Βασιλής Λόγας Βασιλέως Γεωργίου ανοιχτές. Η Τσιμισκή κολλάει από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους. Εγνατία καθαρή και η Αγίου Δημητρίου ταλαιπωρείται από ένα ατύχημα. Αυτά.
1: Okay. Thank you very much.

θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Calvin Harris και βεβαίως μετά από τις 2 ξεκινάνε και οι διαγωνισμοί για τον Calvin Harris και την Ibiza. Να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά στις ώρες που σας έχουν πει οι εκφωνητές μας, ο Χρήστος, οι Troublemakers, ο Πέτρος και η Έλενα, για να βρείτε τον Calvin Harris και να πάτε στην Ibiza και να τον δείτε κιόλας δηλαδή. Καλημέρα, η Ιωάννα λέει Κρήτη, οπωσδήποτε μία είναι η Λεβεντογένα. Τώρα νομίζω Κρητικό Πέλαγος λέγεται, όχι Αιγαίο, αν και θεωρείται και τμήμα του Αιγαίου Πελάγους, αλλά θα το μετρήσουμε, γιατί όχι. Καλημέρα το ίδιο και από την Κατερίνα, η οποία λατρεύει την Κρήτη, αλλά αν δεν πιάνετε ρε παιδιά, λέει ας πούμε την Αμοργό που είναι φοβερή, συμφωνούμε. Για τον Κώστα το είπαμε με το Καστελόριζο. Ο Νίκος Μύκονος, δεν υπάρχει δεύτερο νησί. Ο Στέλιος και αυτός το είπαμε για τη Μήλο. Η Δήμητρα μας γράφει, παιδιά, λέει Σύφνος, υπέροχο φαγητό, υπέροχη χώρα. Καλημέρα στον Γιώργο. Νήσιρος είναι στο Αιγαίο. Νομίζω είναι έτσι, αυτή είναι κοντά στη Ρόδο, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα στην Όλγα, Αμουλιανή Forever. Να το ορίστε, έγινε η κήρυξη ΜΑΤ. Η Νάρση, παιδιά, θα σας το αποκαλύψω τώρα, έχει νηστάξει.
1: Έχω νηστάξει.
0: Έχει νηστάξει, την βλέπω, την ξανακοιτάω. Είναι έτοιμη να πάρει το σεντόνι της και πραγματικά έχει καταρρεύσει.
1: Να αφήσω και το βαδαράκι που απέξω.
0: Καλημέρα, η Κώση είναι, λέει, η Νησάρα. Γράφει ο Κυριάκος εδώ για 6η συνεχόμενη χρονιά. Η Γιώτα θέλει την Σαντορίνη. Ο Μπάμπης, όλα τα νησιά, λέει, δεν έχουμε πάμε σε όλα, αλλά η Νάξος είναι μαγική. Ωραία, ωραία. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι.
1: Τι να κάνω, Βασίλη, έκανα ένα λάθος.
0: Τι έγινε, αγάπη μου?
1: Δεν πήρα καφέ.
2: Έλα, βρε.
0: Γιατί δεν μου είπες να σου φέρω και σε ένα καφεδάκι?
1: Δεν ήξερα.
0: Πώς την πάτησες
2: έτσι? Με το τσάι σου κάθε μέρα εδώ.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, έχω να σας πάω λίγο μέχρι την Waterland. Τι να πρωταπούμε για αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Είναι δίπλα μας, τι να σου πω τώρα, 36 χρόνια.
1: 36, 94.
0: Κάτσε, μην πάρω την πλάκα, να μιλήσω εγώ τώρα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα, παιδιά, πάρκα, υδάτινο πάρκο έτσι της Ευρώπης. Και το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα μας. Και μάλιστα, για καλή μας τύχη, είναι δίπλα μας. Είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα σημείο αναφοράς για εμάς τους ανθρώπους που μένουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τους ανθρώπους που το επισκέπτεστε, το ωραίο μας το χωριουδάκι το μεγάλο που λέγεται Θεσσαλονίκη.
1: Εν τω μεταξύ, Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη, να πούμε. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με ελάχιστο κόστος, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου Νάση. Καληνύχτα.
2: Βγάλε και τα παπουτσάκια σου, βγάλε τα.
0: Βγάλε τα, αγάπη μου.
2: Βγάλε τα ψυχή μας.
0: Να σε, τι να σε φέρουμε. Να σε φέρουμε και κανένα κάτι. Να βολευτείς. Μαξιλαράκι έχω. Κάτι άλλο.
1: Να
0: ξύσουμε τη μητούλα λίγο πριν κοιμηθούμε. Να σε τραγουδήσουμε ένα νανούρισμα. Πού παίρνεις τα παιδιά.
1: Λοιπόν, σου έχω φέρει όμως αυτό που ζητούσες πριν. Τα σημάδια των βαριεστημένων ανθρώπων που όμως μαρτυρούν ευφυΐα. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι ο άλλος βαριέται, αλλά η βαρεμά κάποιες φορές έχει να κάνει με την ευφυΐα του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν κάποιος είναι αφηρημένος, ας πούμε, το πρώτο σημάδι μπορεί να σχετίζεται με δημιουργική σκέψη και εσωτερική επεξεργασία. Δηλαδή, να κάνει πράγματα, δεν είναι αφηρημένος.
0: Εγώ καταλαβαίνω, δεν σε βλέπω να έχεις ροή στο λόγο σου. Συνέχισε.
1: Υπάρχει ανάγκη για χρόνο χωρίς δράση. Δηλαδή, ο εγκέφαλος κάνει κάποιες διεργασίες πίσω. Οπότε θέλει να πάρει μια παύση. Όπως εγώ τώρα θέλω να πάρω μια παύση. Και τέλος, βαριέται γρήγορα τη ρουτίνα. Όσοι άνθρωποι χρειάζονται συνέχεια νέες προκλήσεις, μπορούν να δυσκολεύονται με επαναλαμβανόμενα πράγματα, γιατί είναι σημάδι φίας αυτό. Βαριούνται πάρα πολύ τα ίδια και τα ίδια.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έση Βλάχου. Σε λίγο παίζουμε μαζί το Beat the Bomb για την δεύτερη σας ευκαιρία να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά.

0: ώρα είναι το Ordinary, 21 λεπτά μετά από τις 10. Η μέρα είναι Τετάρτη, είναι το μέσο της εβδομάδας, αν δεν το έχετε καταλάβει. Έλα, θα μας φύγει η εβδομαδίτσα και δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Καλημέρα στον Γιώργο και στην Ελεάνα που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους. Αυτοί ξεκινάνε, παιδιά, διακοπές για 10 μέρες. Φεύγουν για την Κο. Και μπράβο και ζήτω και τέλεια να μας πείτε. Έχω μάθει πάντως να ξέρετε ότι στην Κο έχει καταπληκτικά κρέατα, αν σας αρέσουν. Είναι από τα νησιά που έχουν αυτά, ξέρετε, τα κατσικάκια, τα τέτοια κτλ. Και μπράβο που θα πάτε εκεί να φάτε και για
1: και
0: μένα
1: κάνα
0: κοψιδάκι. Γρήγορα τώρα από την εταιρεία Δημάκης πάμε να παίξουμε ξανά. Beat the bomb.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 60 από τις 113 συμμετοχές που δεχτήκαμε στη δεύτερη ευκαιρία, συναντήσαμε την Βέρα. Βέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, Βέρα μου?
3: Όλα μια χαρά. Βασικά δεν περίμενα ότι θα κλήρωσα, για να είμαι ειλικρινής. Στέλνω πάρα πολύ καιρό μήνυμα.
0: Αν νομίζω ότι στέλνεις πρώτη φορά.
3: Δεν
0: κληρώθηκες ποτέ. Α, ήρθε η ώρα σου, αγαπημένη μου. Απίστευτο και όμως αληθινό. Κάποιοι κληρώνονται με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, άντε στην πρώτη εβδομάδα και κάποιοι στέλνουν. Εσύ από πότε στέλνεις, αν επιτρέπετε?
3: Έχει κανένα μήνα.
0: Α, ένα μήνα.
1: Έλα, καλέ.
3: Όχι κάθε μέρα, ας είμαστε ειλικρινείς, αλλά αρκετές φορές την εβδομάδα, ναι.
0: Ένα μήνα, σιγάρες η Βέρα. Οι άλλοι στέλνουν από τον Ιανουάριο και δεν έχουν κληρωθεί. Λοιπόν, Βέρα μου γλυκιά, από τις βόμβες που έχουμε εδώ πέρα πρέπει να διαλέξεις μία και σου ευχόμαστε να είναι η καλή, όπως έγινε και το πρωί στις 8 και 20. Για πες μου.
3: Την τρία θα πω.
0: Θα πει την τρία, φίλε Κατσόχηρε. Τι χμουχμού, ρε, χμουχμού.
4: Είμαι 50-50 για την τρία.
0: Είσαι 50-50 για την τρία, ναι. Μάλιστα.
1: Εμένα μ' αρέσει η τρία.
0: Τι σ' αρέσει η τρίτη βόμβα. Θα πούμε βεβαίως ότι τον τελευταίο καιρό είναι 50-50 οι πιθανότητες αυτών των δύο εδώ βομβόσκυλων απέναντι. Άλλος τη βρίσκει, άλλος δεν τη βρίσκει. Παλιά είχαν συνέχεια ο Σκάτζ. Τώρα έχουν μοιραστεί τα πράγματα. Βέρα.
3: Θα παίξουμε την τρία.
0: Θα παίξουμε την τρίτη βόμβα. Επιμένει με αναστεναγμό. Γιατί αναστεναγμό όμως?
3: Γιατί έχω αγχωθεί.
0: Έχεις αγχωθεί, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, στατιστικό έχουμε από το πρωί. Θυμάσαι καθόλου τίποτα με τι είχαν παίξει?
4: Νομίζω με τη δύο. Όχι με τη δύο. Με την τρία παίξαν και το πρωί.
0: Με την τρία παίξαν και το πρωί. Και κερδίσανε.
4: Και κερδίσανε, ναι.
0: Αυτό είναι ένα στατιστικό που σου το δίνουμε.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, και θα σε ρωτήσω με το στυλ που πρέπει να μαντέψεις, αν είναι η ερώτηση η οποία είναι για να συνεχίσεις ή για να αλλάξεις. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
3: Όχι πολύ.
0: Όχι πολύ. Λοιπόν, αν δεν είσαι σίγουρη, μήπως θα αλλάξεις βόμβα ή θα μείνεις στην τρία?
3: Θα αλλάξει
0: βόμβα, λέει εδώ το κορίτσι που δεν είναι πολύ σίγουρο. Είναι η Βέρα, κυρίες και κύριοι. Και σε ποια βόμβα θα πας?
3: Θα πάω στην πρώτη.
0: Δεν ξέρω πρέπει να απαντήσεις σε ποια βόμβα θα πας. Αν αλλάξεις βόμβα, θα σου ξαναρωτήσω μετά αν θέλεις να επιστρέψεις. Μην αγχώνεσαι. Διάλεξε μια βόμβα.
3: Πρώτη, στην πρώτη.
0: Θέλει να πάει στην πρώτη βόμβα το κορίτσι μας, κυρίες και κύριοι. Και τώρα θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Τρία ή ένα? Ένα ή τρία?
3: Ένα.
0: Ένα, κυρίες και κύριοι. Για την πρώτη βόμβα θα σου δώσω ένα ποσό που θα έλεγα εγώ ότι είναι καταπληκτικό ποσό και είναι 40 ευρώ μετρητά.
3: Να σου πω την αλήθεια, επειδή ήθελα πάρα πολύ να παίξω, θα παίξω και θα το ρισκάρω.
0: Θα παίξει και θα το ρισκάρει, βάζω τα λεφτά μου μέσα. Θα ανοίξω πρώτα την τρίτη βόμβα για να δεις την κλήτωσες.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Έσκαγε η τρίτη βόμβα. Εδώ όμως θα δούμε τώρα εάν διάλεξες τη μεγάλη ή τη μικρή βόμβα. Καλή επιτυχία.
3: Ναι.
2: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ.
0: Δυστυχώς η βόμβα δεν είχε πολλά μετρητά μέσα. Η καλή βόμβα ήταν η βόμβα νούμερο 2 με 160 ευρώ που μπορούσε να πάρεις. Στο 170 έσκαγε. Ό,τι μπόρεσα να κάνω έκανα, αλλά δεν σε ήθελε μάλλον σήμερα πολύ τύχη.
3: Δεν πειράζει.
0: Okay. Καλημέρα, αγαπημένη μου.
3: Καλημέρα.
0: Σε 10 εργάσιμες ξαναστέλνεις την αγάπη μας. Καλημέρα. Δυστυχώς.

0: It's so easy to fall in love. Ένα τέλειο τραγούδι από την Ολίβια Ντίν με τη μαγική της στην φωνή. Να καλωσορίσουμε τη Ζωή στο στούντιο του Ζου 90,8. Ζωή, καλώς ήρθες, αγάπη μου. Ευχαριστούμε που μας ακούσει. Τάξη, πας πάμε.
1: Θα πάω Πέμπτη.
0: Θα πάει Πέμπτη, μεγάλωσε η Ζωή, παιδιά, και ήρθε να επισκεφτεί το Zoo Radio, έτσι το πρωινό της στο παρεάκι. Καλημέρα στο μαράκι μας που είναι επίσης εδώ και μιλάει για την Μήλο με πολύ πολύ αγάπη. Λατρεύει την Μήλο. Η Κατερίνα, εγώ λέει παιδιά, μόνο Ρόδο. Η Έλενα, καλημέρα ρε παιδιά, από τον καύσωνα της Αγγλίας μας ακούει από εκεί. Τα φιλιά μου λέει σε όλη την παρέα. Πες μας λίγο, Ελίνα μου γλυκιά. Όχι Έλενα, Ελίνα. Από ποια περιοχή της Αγγλίας μας ακούς? Καλημέρα και στην Χρύσα. Είναι πολλά και τα μηνύματα για τα νησιά, αλλά έχουν μπλέξει μέσα με τον Beat the Bomb, Νάνση μου, και έχει γίνει ένα πανηγύρι.
2: Πανηγύρι γίνεται, και εκεί που γίνεται πανηγύρι, τσουπ, πέφτει το κινητό, χτυπάει, αλλά εμείς έχουμε τη λύση, Βασίλη. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
0: Και υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes για να αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
2: Και όλα αυτά με δίμηνη. Με δωδεκάμινη, συγγνώμη, τι δίμηνη.
0: Τι δίμηνη, χωρίς μου, τι παίρνουμε, μαστίχα.
2: Έλαντε, εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου όπου είσαι.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Και για να ασχοληθούμε με τα γρήγορα της επικαιρότητας.
2: Γρήγορα, γρήγορα εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Θα σας πάω στο περιφερειακό. Έκτακτες εργασίες τοποθέτηση μεταλλικών στιθέων θα γίνει από τις 9 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 12.30, να ξέρετε, στο τμήμα μεταξύ.
0: Ατελείωτοι αυτοί οι στιθέοι, σαν τη Λερναία Ήδρα, πόσους στιθέους βάζουν πια.
2: Πραγματικά, τώρα θα σας πω λίγο και τους κόμβους. Είναι K16 εκεί Λαχαναγοράς και κόμβος Δενδροποτάμου. Κατά τα άλλα, να σας πω για τα δηληστήρια, τα οποία λέει αυτά δεν ρίχνουν την τιμή των καυσίμων. Αυτό λένε οι βενζινοπόλες. Θέλουν να ρίξουν δηλαδή το βενζίνη, αλλά τα δηληστήρια δεν τη ρίχνουν, οπότε δεν μπορούν και αυτοί. Και σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή και ποιοι υπάγονται.
0: Παρετείται επίσης και κάποιος εκεί από το κόμμα Καριστιανό. Αυτοί ακόμα δεν ξεκίνησαν να παρετούνται. Ο Κοκοτσάκης.
3: Ποιος είναι ο Κοκοτσάκης τώρα?
0: Ψήφισε σε έναν άνθρωπο που ήταν Κοκοτσάκη.
3: Με τίποτα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο γρήγορα σε σένα.
3: Λοιπόν,
0: όχι ότι έχουμε τίποτα με την οικογένεια Κοκοτσάκη.
3: Καλά, αυτό εννοείται. Μπορεί ο άνθρωπος
2: να είναι. Το αρέσει εμένα.
0: Κοκοτσάκη. Κοκοτσάκης, καλό, έλα.
3: Η Κατερίνα Στικούδη διασκέδαζε σε μαγαζί με ζωντανή μουσική στην Κύπρο που κάνει τις διακοπές της. Φυσικά έγινε αντιληπτή από τον καλλιτέχνη εκεί που τραγουδούσε. Πήγα να μιλήσω λίγο και την από τον καλλιτέχνη εκεί. Την ανέβασε πάνω στη σκηνή και η φοβερή Κατερίνα Στικούδη ερμήνευσε Χάρης Αλεξίου. Η αγάπη είναι ζάλι.
0: Όχι, Παναγιά μου, και πιστεύω ότι όλους. Το κεφάλι πόνεσε από όλους. Ερμήνευσε η Στικούδη το «Η αγάπη είναι ζάλι».
3: Αυτό, ναι.
0: Έχουμε θέματα στην Ελλάδα. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην ξεχνάτε. Όταν θα γυρίσουμε, θα βάλουμε ένα τραγούδι και μετά θα σας δώσουμε το τριήμερο για το Πευκοχώριο. Οπότε δεν πρέπει να αλλάξετε συχνότητα.
4: Λίγο μετά τις 10.30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
12: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
11: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
12: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
11: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
14: Μυρίζει λουχουδιά.
15: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι.
15: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23 και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
24: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
25: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
26: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Παιδιά, υπέροχη Taylor Swift. Καλημέρα στην Έλενα που μιλάει για τη Λέσβο. Γιατί μια φορά λέει, αν θα τη μάθεις, θέλεις να πηγαίνεις πολύ πιο συχνά. Καλημέρα στην ζωή μας που είναι εδώ και σήμερα. Στην γλυκιά μας, την Χρύσα, όλη μέρα στο αμάξι και στη δουλειά Zoo Radio. Ακούω, γελάω μόνοι στο αμάξι και με κοιτάνε και γελάνε και οι άλλοι. Αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα. Ένας γελαστός άνθρωπος, κατά την άποψή μου, παιδιά. Έτσι. Και σε λένε μερικές φορές και χαζοχαρούμενο.
1: Αυτό
0: να σε λένε στριφνό και ξινό κτλ. Έτσι είναι. Χρύσα μου, το Ειρηνάκι μας είναι εδώ για τα χρήματα, λέει, να πάρω στα κεντρικά. Η Ειρήνη πότε έχει κερδίσει? Στείλε μου λίγο πότε κέρδισες και έπρεπε να σε πάρει την ίδια μέρα, Ειρήνη μου, η γραμματεία του Ζου. Αν δεν σε πήρε να ελέγξει εδώ ο Σκατζόχυρος, μήπως πάλι κρύψαν κανέναν αριθμό από τους 10.
1: Όχι, όχι, πήκε, έχουν όλα τα νούμερα μας.
0: Έχουν όλα, ωραία, πολύ ωραία.
2: Η τελευταία Ειρήνη κέρδισε 4 έκτου.
0: Α, την ενημερώσανε?
1: Ναι, έχει τίκ.
2: Έχει τίκ.
0: Γιατί δεν. Σε έχουν ενημερώσει, αγάπη μου, Ειρήνη. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Η Αναστασία είναι εδώ. Καλημέρα. Δροσιζόμαστε. Ο, τι ωραία πανάγια κάνει εδώ πέρα το πουλάκι σου, Αναστασία μου. Τι ωραία. Καλημέρα και στον Τζον και στην Φωτεινούλα. Τι λέει εδώ? Έχει γενέθλια το τρελοκόριτσο, η Ειρήνη. Χρόνια της πολλά. Δεν ξέρω αν προλάβουμε. Τώρα, μέσα στα μηνύματα αυτά, Φωτεινή, που ήρθαν το Beat the Bomb, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε όμως σίγουρα να σας δώσουμε το δικαίωμα για ένα υπέροχο δώρο και να σας πάμε μια βόλτα μέχρι την Χαλκιδική, εκεί που υπάρχει ένα μέρος από αυτά που πηγαίνεις μία φορά και μετά αρχίζεις να τα προτείνεις σε όλα τα φιλαράκια σου.
1: Παιδιά, μιλάμε για φοβερή παραλία, υπέροχο μπραντς, πολύ καλό φαγητό, δροσερά κοκτέιλ και μια ομάδα ανθρώπων που συμποδέχεται πάντα με χαμόγελο.
0: Μιλάμε για το Mare Nostra Beach Bar στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής, που η μέρα δεν τελειώνει με το ηλιοβασίλεμα, αλλά συνεχίζεται και με φαγητάρες, ποτάρες και μια μοναδική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα. Το Mare Nostra στο πευκοχώρι είναι έτσι από αυτά τα μέρη που χαίρεσαι να ανακαλύψεις και να τα προτείνεις.
1: Και τώρα ένα τυχερός από εσάς κερδίζει 2 διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments, γεύμα για 2 άτομα και σε ομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Θα στείλετε Ζου. Όχι, δεν θα στείλετε Ζου, Mare Nostra.
0: Μετά την ακροάτρια που πήρε τα τετράφυλλα, μου φαίνεται κάτι έχει πάρει και εσύ. Κανόνισε.
1: Mare Nostra θα στείλετε και ενώ όνομα τεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση στο Viber του Zoo 6931908908. Mare Nostra και ενώ όνομα τεπώνυμο.
0: Και λέει, η μία λέξη είναι το Mare και η άλλη το Nostra, για να μπορέσει να σας πιάσει η κλήρωση. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Κουφή, την Εβούλα, την αγάπη μου. Έλα ζώδια.
2: Κρυός, μια θετική είδηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Ταύρος, η Τετάρτη σε βοηθά να βάλεις σε τάξη υποχρεώσεις που είχαν συσσωρευτεί. Δίδυμος, οι συναντήσεις και οι συζητήσεις μπορούν να ανοίξουν νέες προοπτικές. Καρκίνος, η υπομονή αποδεικνύεται σημαντικό πλεονέκτημα. Λέων, η μέρα σου δίνει ευκαιρίες να αναδείξεις τα ταλέντα και τις ικανότητές σου. Παρθένος, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη.
1: Ζυγός, μια ενδιαφέρουσα γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από κοινωνικές δραστηριότητες. Σκορπιός, μπορεί να προκύψουν εξελίξεις που σε καλούν να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Τοξότης, η ειλικρίνεια και το χιούμορ σου συμβάλλουν στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος. Εγώκερος, οι κινήσεις σου είναι προσεκτικές. Υδροχός, η μέρα σε ενθαρρύνει να εμπιστευτείς διαφορετική οπτική. Και τέλος, ηχθείς, η διαίσθησή σου λειτουργεί έντονα.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Μέχρι τις 10:55 είναι ο διαγωνισμός για το Mare Nostra και για το τριήμερο στο Πευκοχώρι. Και φίλε μου Σκατζόχυρε, χθες δεν κερδίσαμε, όμως σήμερα έχουμε ελπίδες.
2: Έχουμε πολύ καλές ελπίδες, θεωρώ ότι είναι εύκολα αυτά. Μαρόκο IT άσος over 1,5. Βοσνία Κατάρ άσος επί 2 τα λεφτά μας. Θεωρώ ότι είναι εύκολα, μακάρι να βγουν.
0: Άι να βγουνε.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Αυτό είναι τραγουδάρα. Ένα τέλειο τραγούδι από το παρελθόν για όλες τις γυναίκες 30 plus. Έτσι. Ή 40 plus. Δεν ξέρω, Νάνση μου.
1: Backstreet
0: Boys. As long as you love me. Στο πρωινό show του Zoo Radio.

0: Σήμερα Upside Down Boy, You Tell Me. Το remix του καλοκαιριού 2026 είναι εδώ στο πιάτο σας, το σερβίρουμε. Στέλνουμε φιλιά στη Γερμανία, στη φίλη μας την Μαρία που μας ακούει δυνατά και σήμερα. Φιλάκι δυνατό και στην Χρύσα. Sorry, παιδιά, κομματάρες λέει από Backstreet Boys, τα νιάτα μας. Έλα, παιδί μου τώρα. Και η άλλη Χρύσα που μας λέει ότι έχει γίνει ένα τρακάρισμα στο ύψος της Πηλαίας, στον περιφερειακό, να προσέχετε. Είναι, παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Αν στέλνετε καλημέρες και δεν τις διαβάζουμε, να ξέρετε. Δεν μπορούμε να το
1: διαχειριστούμε.
0: Πάνω από 200 μηνύματα τώρα για το Mare Nostra. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χάνονται κάπου και τα απλά μηνύματα. Αλλά τα δώρα μας είναι εδώ, είναι δυνατά και καθημερινά στις, τώρα θα τελειώσει σε λίγο, στις 11 παρα 20, 11 παρα τέταρτο. Εκεί θα μπορείτε να διεκδικείτε το τρίμερο και για το Πεύκο Χώρι. Και τι δεν έχουμε κάνει σήμερα, φίλες κατζόχυρες, στο σόου.
2: Το παιδί ρωτάει και πρέπει να μάθει. Κοιμάστε με το ένα πόδι ξεσκέπαστο. Σημάδια βαρεμάρας. Η Νάνση νίσταξε. Και 100 ευρώ στη μορφή.
0: Γιατί γέλασε για το παιδί που ρωτάει και πρέπει να μάθει?
1: Γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ ποιο ήταν το θέμα που είπαμε. Τι θέλουν να μάθουν τα παιδιά από τους γονείς,
0: ναι.
1: Ήτανε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, πολλά είπαμε και
1: ωραία,
0: σήμερα.
1: Ωραία ήταν, παιδιά. Ναι. Και σήμερα νιστάξαμε κάπου στη μέση. Πάμε τώρα να πιούμε μια καφεδάρα. Ωραία. Έτσι, εσύ έχεις 200 μηνύματα να μαθήσει. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. Με πάρα πολύ κέφι.
0: Είσαι κακιά.
1: Με πάρα πολλά.
0: Όχι, είσαι κακιά.
1: Για εσάς. Πάρα πολλές έρευνες. Κάτ.
2: Ακολουθεί τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Η οποία έχει στη 1 και 10 και το διαγωνισμό για το Αιγαίο, για τις διακοπάρες με το Zoo Radio, κυρίες και κύριοι, να βρείτε την Κόρνα εκεί. Αλλά και διαγωνισμός Ibiza Calvin Harris από το Χρήστο Τοκμακίδη. Διαγωνισμός και Mare Nostra και
1: ο
0: τρίμερο Χρήστος. Στις 4 διαγωνισμό και για Calvin Harris Ibiza, αλλά και για το Αιγαίο από τους Troublemakers. Στις 7 και ο Πέτρος μας έχει Ibiza και Calvin Harris. Και στις 9 η Έλενα πάλι διαγωνισμό για την Ibiza. Τι άλλο θέλετε, βρε?
1: Τι άλλο θέλετε?
0: Σας έχουμε χορτάσει δώρα, αλλά πραγματικά δεν χορταίνουμε να σας τα δίνουμε.
2: Και την θέλουμε αγάπη, να σας δώσουμε και άλλα.
0: Κάμω, ναι. Εσύ που δώσαμε την άλλη φορά λεφτά και κόμψα πάση σε καρδιακό επεισόδιο στον αέρα. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 7 το πρωί. Ciao, my babies.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
9: Φουλ.
8: Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
9: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
17: Waterland. Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
18: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
20: Lucky.
19: Τάκι.
20: Lucky 13.
19: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
20: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
21: Κύριε Lucky, έτοιμα.
19: Τάκης.
21: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
22: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
21: Και σε λένε Τάκη.
23: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
24: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. The Sound of the Summer, ο ήχος του καλοκαιριού, είναι ο Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη 11 γραφτρολόγια απέναντί μου. Τεταρτούλα σήμερα, 24 του Ιούνιου, με λίγο καιρό που λες σήμερα θα βρέξει, θα βρέξει. Ειρήνη Κακούρη, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καφέ να πάρεις, να έχεις δίπλα σου και τα υπόλοιπα θέλω να τα αφήσεις όλα πάνω μου, γιατί σου έχω ετοιμάσει 3 ώρες υπέροχες. Με πάρα πολλά νέα, με πολύ ωραίους διαγωνισμούς, γιατί σε λίγο θα σε πάω θερινό σινεμά, αλλά έχουμε και τον διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά στην τρίτη μας ώρα για να ταξιδέψει στο υπέροχο Αιγαίο μας. Eminem σε λίγο σοπ, Teddy Swims, Tyla, τώρα The Second Voice, Let Me Be, ανέβασε την ένταση, πάρε ένα καφεδάκι και έλα μαζί μου μέχρι τις 2. Καλή σου

The Way You Lie, Eminem και Ριάννα στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στο πρωινό της Τετάρτης μας σήμερα, 24 Ιουνίου. Κάτι μας έχουν πει εδώ οι μετεωρολόγοι ότι θα βρέξει σήμερα. Και όντως, εγώ επιβεβαιώνω, παιδιά, δίνει κάτι βροχές το απόγευμα εκεί κατά τις 6. Αλλά γενικά θα είναι βροχερό το βραδάκι της Τετάρτης. Κατά τα άλλα, θερμοκρασία εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Εχθές το βράδυ κοιμήθηκα με air condition γιατί δεν παλευότανε. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, είναι και Παγκόσμια ημέρα, Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Και λέω και χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλιά του. 6939-908-908 το Viber για τα μηνύματά σας.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Και Billie Eilish, Birds of Feather, στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες το πρωινό της Τετάρτης. Τι καλοκαίρι θα ζήσουμε φέτος, εγώ αναρωτιέμαι. Όχι λεγοκέφαλοι, όχι μοβ μέδουσες, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και διαβάζω τώρα ένα άρθρο, διακοπές εντός εισαγωγικών, με λεγοκέφαλους λέει και μοβ μέδουσες. Τι να κάνετε αν σας επιτεθούν, Παναγιά μου, δηλαδή θα μας τρομοκρατήσουν. Κανένα μπάνιο δεν θα κάνουμε φέτος. Σε άλλα νέα, διαβάζω για το Παρίσι, που έχει λέει ιστορικό καύσωνα από το 1947 έχει να συμβεί αυτό στο Παρίσι. Πηδάνε, λέει, όλοι οι Παριζιάνοι μέσα στο Σικουάνα να κάνουν μπάνιο. Τι έχουν ζήσει οι άνθρωποι. 44 βαθμούς Κελσίου είχε χθες, λέει, και περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα. Πω, πω τι ζουν. Εν τω μεταξύ, σκέψου τώρα να συμβεί αυτό Θεσσαλονίκη και να πηδάμε μέσα στο θερμαϊκό. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πάμε τώρα να σου δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πας θερινό σινεμά. Στο Σινε Πηλέα συγκεκριμένα, που σήμερα 9 η ώρα έχει Toy Story και στις 11 έχει την ημέρα αποκάλυψης. Μου στέλνει τώρα σινεμά και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6931 908 908 και καλή σου προβολή.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να σου πω. Κάτσε λίγο, ήσουν.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι τους έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
13: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 6
15: 73. Εμείς είμαστε αυτοί, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Έχει κινησούλα από ό,τι βλέπω, παιδιά, εδώ στους χάρτες. Το ρεύμα προς τα ανατολικά, στον περιφερειακό. Εκεί στο ύψος του Επταπηγείου μέχρι το ύψος της Τούμπας βλέπω ότι παίζει τρελό μποτιλιάρισμα. Οπότε το επόμενο τραγούδι είναι για εσάς τους οδηγούς που είστε μπλεγμένοι αυτή τη στιγμή. Χιούγκελ και σε όλο το Τζαμάικα.

Μαϊλομπίαρ, Τζι Μεντούζα και Πολιάνα στον Ζου 90,8 και μαζί μας έχουμε το Magenta One Business από την Κοσμοτέ. Τέλεκομ, για σένα φίλο μου που έχεις επιχείρηση, συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να μένεις πάντα online και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business για να μάθεις περισσότερα. Για εσένα που βλέπεις Μουντιάλ, σήμερα διαβάζω, αρχίζει τελευταία λεγονιστική των ομίλων στο Μουντιάλ. Έχουμε στις 10 δύο μάτς ταυτόχρονα για τον δεύτερο όμιλο, την Ελβετία με τον Καναδά και μετά έχει Βοσνία και Κατάρ, ενώ στη μία από τα μεσάνυχτα έχει Βραζιλία με Σκωτία και Νεϊμάρ. Φεύγουμε σε ένα break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, μη μου φύγεις.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
14: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
22: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
21: έως 200 ευρώ μετρητά.
22: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
23: The sound of the summer, the sound of the sun.
0: summer.
22: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι, φιλαράκια μου γλυκά. The Sound of the Summer, ο ήχος του καλοκαιριού, είναι ο Zoo 90,8 που τον έχετε παρέα παντού και πάντα μαζί σας. Αν δεν έχετε κατεβάσει το υπέροχο application, κατεβάστε το για iOS και Android. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Εννοείται θέλω να μάθω τι κάνει σήμερα Τετάρτη 24 του μηνός. Αυτή την ώρα που μου στέλνεις ένα ωραίο μήνυμα στο Viber 6931-908-908. Και εγώ σου φέρνω πολύ ωραίες επιτυχίες, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με Olivia Dean.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ο Χοντρεούδη, David Guetta και Asher στον Zoo 90,8 στα 17 λεπτά μετά τις 12 είμαστε και να σε πάω τώρα στο Σακυράκι το γλυκό, η οποία ήταν στο μάτς Αργεντινή με Αυστρία που ήταν νομίζω προχθές και σε κάποια φάση η κάμερα την έδειξε, ήταν μαζί με τους δύο γιους της, αλλά δεν το κατάλαβε τέλος πάντων ότι την έδειχνε εκείνη τη στιγμή η κάμερα και ήταν λίγο νευριασμένη, λίγο ξινή να το πω, διότι ο ένας γιος της της πάτησε κατά λάθος τα μαλλιά της τούφες και μάλλον πόνισε το Σακυράκι και γενικά έβγαλε μια ξυνήλα. Πέσα να τη φάνε, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις όμως ότι είναι πολύ ενοχλητικό να σου πιάνουν τα μαλλιά. Μετά όμως όταν την έδειξαν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί κατάλαβε προφανώς ότι τώρα με δείχνει η κάμερα, οπότε να σας χαμογελάσω λιγάκι. Μικές Μάιν τώρα και Παπαούτε, παίζει πολύ δυνατά στον Ζου.

πολύ μου αρέσει αυτό το αργόμπιτο ρεγκετόν. Ο Ζούνα, Bad Bunny και Nicky Jam στο τεμποτέ. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Και έξυπνη επιχείρηση είναι αυτή που αξιοποιεί στο έπακρο όσα ήδη διαθέτει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, φίλε μου και φίλοι μου, συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνει περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και σημαντικέ εκπτώσει σε υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου, προβολή και επικοινωνία. Αν όλα αυτά σου φάνηκαν έτσι ωραία, Κοσμοτέ.gr/Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα. Θα σε πάω τώρα σε μια Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία. Ετοιμάζεται, λέει, να λανσάρει από τον Οκτώβριο του 2027 μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές πτήσεις στον κόσμο που θα διαρκεί, παιδιά, 22 ώρες. Σκέψου λίγο τον εαυτό σου. 22 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο. Βέβαια, δεν θα είναι μικρό αεροπλάνο, θα είναι ένα μεγάλο αεροπλάνο με όλα τα comfort. Θα πηγαίνει, λέει, από Σίδνεϊ στο Λονδίνο χωρίς ενδιάμεση στάση. Σακύρα τώρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die, στον Ζου.

0: Λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
6: Ο ουρινός...
5: Ουρινό, είπα.
6: Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή, τελικά, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
7: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
6: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
7: Ουρινός τουρισμό.
6: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Σας έχουμε επιτυχίες, αλλά σας έχουμε και top διαγωνισμούς εδώ στον Ζου 90,8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Οδηγεί μου αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα στον περιφερειακό. Γιατί νωρίτερα είχαμε ένα θεματάκι. Το ρεύμα προς τα ανατολικά είναι καλά. Λίγο στα δυτικά, το ρεύμα προς τα δυτικά. Από την έξοδο εκεί στην Πηλαία έχει ένα μποτιλιάρισμα μικρό. Οπότε να έχετε το νου σας. Κατά τα άλλα, το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι Λουκούμι. Τζέιλο σου φέρνουν σε λίγο με throwback. Αυτή είναι η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Die with a smile.

0: Τζέλο, που δεν περνάει ο χρόνος από πάνω της, ρε παιδί μου. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη και αν θες παραπάνω καλοκαιράκι. Τέλση Τζέτς, γιατί ξέρεις ότι φτάνεις πάρα πολύ γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτάκια. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και Αλόνισο 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έχουμε και τον διαγωνισμό μας για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 1 και 10 περίπου θα ακούσεις το σήμα. Διακοπάρες με Zoo Radio να τσιροκοπάμε εμείς η παραγωγή. Και όταν ακούσεις αυτό το σήμα, τώρα θα είναι 1 και 10 και 11. Θα στείλεις διακοπές εντός 10 λεπτών φυσικά. Το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6931908908. Τρεις φορές την ημέρα. 9 και 10 το πρωί. Bill Nikes and the Boss Crew. 1 και 10 εδώ στο Coffee Time. Και 6 και 10 στους Troublemakers, να έχετε τα αυτάκια σας ανοιχτά.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε. Κάθε μέρα στις 4.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Ναι.
15: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι!
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
21: Μπήκα σωστά.
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη μας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Πού πας?
26: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
26: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
25: Δηλαδή, παντού.
26: Και online.
25: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
27: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
28: Τι είναι το Lucky?
29: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
28: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
29: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
28: Τι είναι convenience?
29: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
28: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
27: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
28: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
29: Σωστά.
30: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
31: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
32: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
31: έως 200 ευρώ μετρητά.
32: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
33: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
0: Μεσημέριασε, μεσημέριασε και η ώρα είναι μία. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι στην παρέα μου, την όμορφη αυτήν την τελευταία μας ώρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo. Ελάτε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Σε λίγο σου έχω σουσουδάκι για την κόντρα ανάμεσα Ρονάλντο Μέση. Κάτι έγινε και έγινε viral. Και σε λίγο επίσης μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση για ακτοπλοϊκά διπλά εισιτήρια που θα σε ταξιδέψουμε παρέα με τη Σίντζετ στο Αιγαίο. Διαλέγεις εσύ προορισμό. Lady Gaga, Eva Max, BB Rexha έρχονται σε λίγο. Τώρα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia παίζει εδώ στον Zoo.

Dolce Runway στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και που λες ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα πήρε κρανίο της προάλλης που έδινε μια συνέντευξη όταν ο δημοσιογράφος πήγε να του γυρίσει, λέει, την συζήτηση στον Μέση και στα κατορθώματα που έχει ο Μέση τέλος πάντων στο Μουντιάλ του 2026.

Λόκα, λόκα, Σακύρα στον Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Μέχρι τις 2 είμαστε μαζί. Και αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, έλα σε έχω. Η λύση είναι το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Θα συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και θα αποκτήσεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Θα έχεις δωρεάν Internet Backup και εκτός σου σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business να τα ανακαλύψει όλα. Στα νέα ανέργων, πραγματικά αυτά είναι κανονικά νέα ανέργων. Ο Τριαντάφυλλος κάνει δηλώσεις, ο τραγουδιστής, αυτές τις μέρες, οι οποίες πραγματικά είναι όλες χωρίς λόγο. Λέει ότι θέλει να κάνει σχέση με την πιο φτωχή και καλή κοπέλα και ότι αγνοεί την Ιωάννα Τούνη. Εντάξει, και η Ιωάννα Τούνη αγνοείσαι να φαντάζομαι. Να κάνω, λέει, σχέση με ποια για να ακουστώ. Με τη Σάρου Στόουν, λέει, ναι, φέρτην. Με την Τζένιφερ Λόπες. Εκείνες τις ρώτησες, άνθρωπέ μου. Taylor Swift τώρα και ο Paul Light στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να σου
4: κάτσε λίγο,
3: ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Μυρίζει λουκουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia.

Καλοκαιράκι με Ζου 90,8 και μεσημέρι Τετάρτης με Ειρήνη Κακούρη. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα μικρό κόλλημα στον περιφερειακό, μην νομίζεις. Εκεί στα δυτικά, προς τα δυτικά τέλος πάντων. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε καλά αυτή την ώρα και στο κέντρο, αλλά και στη Λαγκαδά. Από την άλλη, εσύ που θα πάρεις έναν άλλον φίλο σου και θα πας σε Ίμπιζα για να δεις τον Calvin Harris, πόσο σου ζηλεύω, θα ακούσεις τραγούδι του 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10. Όταν ακούσεις το τραγούδι, λοιπόν, θα στείλεις Ίμπιζα, έτσι. Σε λίγο Hugh Gale, σε λίγο Kate, τώρα The Second Voice. Και λε

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Την Ραβίλε Ναέ και το Love Me Not κλείνουμε σήμερα το Coffee Time, το μεσημεριανό της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Και εννοείται, δεν πας πουθενά. Έρχεται ο Χρήστος το Κουμακίδης που σήμερα έχει παίξει, παιδιά, μια μακαρονάδα με κυμά. Πολύ τη ζήλεψα. Έρχεται μέχρι τις 2 και έχει σούπερ διαγωνισμούς για Mare Nostra, ένα τριήμερο στο Πευκοχώρι. Αλλά φυσικά έχει και τη διαγωνισμάρα μας με τον Calvin Harris στην Ήμπιζα. Τι να λέμε τώρα. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο, ακριβώς στις 11 θα είμαι εδώ. Να είσαι κι εσύ. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στη Mi Food.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
13: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλώς ήρθατε στη Zoomania της Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Σήμερα, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά, μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Και από τη σημερινή εκπομπή, έχω να σας πω ότι ξεκινάει πόλεμος. Έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, δώρα και φυσικά όλα αυτά θα γίνει χαμός με μουσικάρες μαζί. Με 10 επιτυχίες αμέσως τώρα στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, γιατί δεν έχει να χάσει κανείς από όλο αυτό που θα συμβεί. Αυτός είναι ο Alex Warren, Fever Dream.

Έσκασε χθες η νεάρα και εννοείται σήμερα συνεχίζει το πανσουρλισμό, διότι ο Ζου σας φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Ζου Experience και σας στέλνει στην Ήμπιζα για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς, έτσι. Τι χρειάζεται τώρα να κάνετε εσείς για να πάρετε μέρος και να μπείτε στην κλήρωση? Καθημερινά συντονίζεστε 2 με 3 το μεσημέρι, όπως κάνετε τώρα και πολύ καλά κάνετε, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και μένετε alert μόλις ακούσετε τραγούδι του Calvin Harris σε αυτά τα 60 λεπτά και σήμερα κρύβεται ένα σε αυτή την ώρα της δικής μου εκπομπής. Μείνετε εδώ για να τα ακούσετε. Στέλνετε Ήμπιζα κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Ζου 6931908908 για το χρόνο αναπαραγωγής του τραγουδιού μόνο. Μέσα σε εκείνα τα 3-3,5 λεπτά, πόσο είναι, έχετε παράθυρο για να πάρετε μέρος. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία μόλις το ακούσετε.

Υπέροχη Ζέινα Ζαν Αντώ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Και τώρα να ξέρετε, σας έχω νέα. Χαμός στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχουν αρκετοί straight άντρες για τις γυναίκες και αυτές πληρώνουν για να βγουν ραντεβού. Λόγω της αποχής που λέτε των straight ανδρών από τα singles events και της γενικότερης κούρασης από τα dating apps, υπάρχει το εξής αποτέλεσμα. 100 ευρώ, 100 δολάρια βασικά είσοδος σε αυτά τα events για τις γυναίκες, 0 για τους άντρες για να τους προσελκύσουν. Μπας και μας κάνουν την τιμή, κύριοι. Ρε, μήπως να στείλουμε μερικούς δικούς μας να ρίξουν τις τιμές. Να πάρουμε την Κίμπερλι ένα τηλέφωνο. Μπάστε και κανονίσει μερικές βίζες έκτακτης ανάγκης. Εν τω μεταξύ, μετά να ξέρετε, ζω για να δω trash talk shows αμερικανικά που να βγαίνουν και να λένε έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις γυναίκες. Τίποτε καλύτερο από αυτό. Μετά μπορώ να πεθάνω. Ariana Grande τώρα με το νέο της τραγούδι. Hate that I made you love me. Στον Zoo 90,8.

0: Λίγο μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
6: Ο ουρινός...
5: Ουρινό, είπα.
6: Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή, τελικά, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
7: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
6: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
7: Ουρινός τουρισμό.
6: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310-931-673.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

Ζω 90,8 και μεσοβδομαδιάτικη ζούμε είναι Τετάρτης. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή παρουσιάζοντας το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ. Μέση στον Zoo.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ωραίος, απαλός, ερωτικός Δαμιάνο Νταβίδ, Next Summer στον Ζου 90,8. Πολλές χαιρετούρες και αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσοι παιδεύεστε στην κίνηση και στο περιφερειακό και στο κέντρο. Έτσι, σε κάποια σημεία σήμερα είναι λίγο πιο βίαιος ο δρόμος με εμάς. Καλά κουράγια και σας έχω τώρα ένα ωραίο δωράκι σαν όαση που μπορεί να γίνει δικό σας, ένα ωραίο τρίμερο στη Χαλκιδική, διότι το Mare Nostra και ο Ζου σας χαρίζουν ένα ονειρικό τρίμερο στο Πευκοχώρι. Το Mare Nostra Beach Bar Restaurant είναι από αυτά τα μέρη που πας, ρε παιδί μου, πρωί για βουτιές, μπραντς κλπ. Και καταλήγεις να μέρεις μέχρι το βράδυ για φαγητούλη έτσι δίπλα στη θάλασσα. Top παραλία, εξαιρετικές γεύσεις και μια ομάδα ανθρώπων που σε κάνει πραγματικά να νιώθεις πάντα ευπρόσδεκτος. Δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments για δύο άτομα, γεύμα στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant και σετ ομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση μπορούν να γίνουν δικά σας. Αρκεί να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του Ζου Mare Nostra κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908 για να μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
0: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
0: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
0: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι.
3: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Bad boy.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Αστά, ναι, αστά.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
13: 3 φρέντο εσπρέσο.
14: Lucky.
13: Τάκι.
14: Lucky 13.
13: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
15: Ρε, θες γιατρό?
16: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
17: Κύριε Lucky, έτοιμα.
13: Τάκης.
17: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
17: Και ας σε λένε Τάκη.
19: Beat the bomb.
20: Beat the bomb.
19: Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
21: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
22: έως 200 ευρώ μετρητά.
21: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Zoo Power.
24: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζου Μανία στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Μη μου πάτε πουθενά, λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: σκοτώσει.
1: Υπέροχο Σάλτα Βίντσι, Per Sempre Si, στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Χρήστο Τοκμακίδη πάντα μαζί σα μέχρι και τι 4. Με μεγάλη χαρά σα λέω ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα καθάρισα και το τελευταίο μήνυμα στο Viber από την πρώτη ώρα με το τριήμερο στην Καλλιδική και την Ήμπιζα και όλα. Οπότε πάμε τώρα να το ξαναγεμίσουμε.

Εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Don Dorito με ζουμερό μπιφτέκι, cheddar smoked chili mayo. Candied bacon smashed παίζει δυνατά με διπλό smashed maple bacon χαμός μέσα. Hot honey chicken που σκοράρει με crispy chicken, χαμπανέρο honey άστο. Μέχρι και μισή περιμένω τις απαντήσεις σας και 32 περίπου θα είμαι πίσω με το όνομα του σημερινού ναι ποιος είναι. Και φυσικά το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
3: Nueva York.

Bunny, Nueva York στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Φίλε Γιώργο, έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers γιατί ήξερες τον Λουκανικόπιτα που ήταν η σωστή απάντηση για σήμερα για τον ποιος είναι ή αλλιώς Κώστα, Κωνσταντίνο τέλος πάντων. Δεν θα πω περισσότερα από τα στοιχεία του παιδιού. Λουκανικόπιτας, ο οποίος πλέον μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε και εμείς. Παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο ανεργία vibes σαν persona, αλλά πιστεύω μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε και εμείς σαν mainstream πλέον. Εντάξει, ο άνθρωπος ξεκίνησε και τα ασφαλιστικά μέτρα. Νομίζω αυτός και η Στέλλα Μπεζαντάκου που έστειλε στην Μαρίνα Σάτι. Anyways, για εσάς που δεν κερδίσατε την Μπεργκερούμπα σήμερα, να ξέρετε μπορείτε να πάτε ένα ωραίο θερινό σινεμαδάκι στο Σινε αύριο και να ξαναπροσπαθήσετε αύριο. Στην Πλάζα Ρετσούς έχει και πολύ ωραίες ταινίες αυτή την εβδομάδα. Το Story 5 και την Αιμονή 9 και 11.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
4: σου
2: κάτσε λίγο, ίσω.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
10: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: Κόκκιπε,
12: κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Στοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με το WhatsApp, το οποίο αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλα εμάς τα πιπινάκια κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι μα όλοι κάτω από 30 ετών έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε μα κάθε φάση της ζωής μας. Hey Taylor!

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Μόλι Sensi και Skilly Bank, Shake it to the Max των Zoo 90,8. Τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Αυτά ήταν. Και να ξέρετε, αυτές τις επόμενες ημέρες με τόσο χαμό, τόσο διαγωνισμό και τόσο παιχνίδι θα συνεχίσουμε. Οπότε να δώσετε και πάλι το παρόν, διότι αξίζει, μπορεί να πληρώσει γερά. Μαζί μας φυσικά ήταν και το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζοντας το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά, όλοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζήσουν τα πάντα για πολύ περισσότερο. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο, αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην τους χάσετε και εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Μπαίνεις τσουλώντα.
7: Βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φιλοκριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
16: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Νούμερο

0: right now.
1: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.
0: Zoo Radio
2: 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, παιδιά.
2: Όλε.
1: Έλα και ήρθε και τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα, 24 του Ιούνιου, Troublemakers, και σήμερα παρέα μέχρι και τις 7 θα είμαστε. Τι, δεν ακούς καλά?
3: Ναι, τα ακουστικά μου φταίνουν, όχι.
1: Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7, Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Βρέχει έξω, ξεκίνησε?
2: Ναι, ξεκίνησε, ψυχαλίζει, βέβαια τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
1: Ό,τι είναι το μπουρίνι σήμερα, έλεγε μέρες, ναι, ότι θα βρέξει σήμερα, άντε πας και δροσίσει λίγο. Λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε αρχικά?
3: Μια χαρά,
1: είστε
3: τέλεια,
1: καλά?
3: Ναι.
1: Είσαι καλά σίγουρα? Είχε λίγο βαβούρα όταν ήρθα σήμερα.
3: Ήταν καθημερινά μου, εντάξει.
1: Εσύ, κορίτσι μου.
2: Και εγώ πάρα πολύ καλά είμαι. Ήρθα με όρεξη, χωρίς καφέ. Θέλω να παραγγείλουμε.
1: Κατάλαβα. Τώρα τέσσερις ώρες με την Πινελόπη που θα πάρουν καφέ. Ωραία, παιδιά, τι έχουμε σήμερα?
3: Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεμπούρι και νέα ανέργων.
2: Έχουμε και τις παιχνιδάρες μας, 5 παρατέταρτο Αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή, στις 6 και 10 μπορείτε να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Αιγαίο, για όποιον προορισμό θέλετε, και στις 6.30 συνεπιλέα.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν γρήγορα με Τζαμάικαν. Είναι το Μπαμ Μπαμ και αυτός είναι ο Ζου 90.

0: Let me be και the second voice εδώ στο Zoo 90,8. Λοιπόν, τώρα παιδιά, θέλω να σας πω ότι θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα.
1: Για πες.
0: Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, υπάρχει ένα απαλό στοιχείο στα χαρίσματά σας που είναι λάνθαστο. Και παρόλο αυτή η ήσυχη δύναμή σας είναι παρόλα, αυτή η ήσυχη δύναμή σας είναι προφανής. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, και στον Ερίκο που έχει τη γιορτή του.
2: Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ.
1: Τι λες, ρε εσύ, μπράβο.
0: Το συμπαθώ εγώ το Μέση.
2: Καλός είναι, δεν είσαι από τον άλλο τον αγχώνευτο Κριστιάνο.
0: Είναι όχι, πιο... και αυτός φιλικός είναι πολύ, ρε εσύ. Τι φιλικός. Βλέπω κάτι βίντεο, είναι με τα παιδιά μου, αυτά είναι φιλικό.
2: Σαν κορδελιώτης είναι.
1: Κανονικός.
0: Άλλο αυτό.
2: Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama στο 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Λοιπόν, πάμε. Τίποτα, έφαγα κάτι με χάλαστο.
1: Άντε πάλι, όχι,
3: και να φας επηρεάζει.
0: Μα δεν μπορέσω να σου πω κάτι. Πήγε να το κατεβάσω χαμός έξω. Δεν με έβγαινε από τη μύτη.
1: Αρεσένα είναι και ψυχολογικό.
0: Φυσικά και είναι ψυχολογικό. Υπάρχει το μείνει ψυχολογικό εδώ μέσα τόσα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το τραγούδι του Μουντιάλ. Είναι η Σακύρα. Die, die. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Man I Need, εδώ είμαστε, παιδιά. Στα 20 λεπτά μετά τις 4, τι γίνεται έξω?
1: Έξω έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Από ανατολικά προς δυτικά θα βρείτε κίνηση. Έχει γίνει εκεί πριν από την Πηλαία και μέχρι την άνω του Αγίου Παύλου. Έχει γίνει και ένα ατύχημα. Λίγη κίνηση στα νοσοκομεία, Εγνατία αυξημένη κίνηση. Αυτά προς το παρόν.
0: Okay.
2: Σύμφωνα με έρευνα τώρα, το 87% των ανθρώπων τραβάει μία φωτογραφία και λέει άσε μωρέ, βγάλε άλλη μία. Το 76% βλέπει τη φωτογραφία και κάνει zoom στον εαυτό του πριν δει οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είσαι εσύ. Αυτό είσαι εσύ κάθε φορά που βγαίνουμε οι τρεις μας. Έχω βαρεθεί.
2: Και το 93% θεωρεί ότι σε μία ομαδική φωτογραφία η επιτυχία κρίνεται αποκλειστικά από το πώς βγήκε ο ίδιος. Γι' αυτό το κάνω, για την επιτυχία της φωτογραφίας. Ο εγκέφαλος, παιδιά, είναι προγραμματισμένος να δίνει προτεραιότητα στον εαυτό του μέσα σε μια εικόνα. Όταν βλέπουμε φωτογραφία ομάδας, το βλέμμα πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στο δικό μας πρόσωπο για να ελέγξει έκφραση, στάση και αν είχαμε μάτια ανοιχτά.
0: Τι λες, ρε Κατέρα.
2: Ναι. Μη μου πεις τώρα ότι δεν το κάνεις και εσύ συνέχεια 100 φωτογραφίες, 100 βίντεο.
0: Παλιά το έκανα πολύ, αλλά πλέον δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα βγω.
2: Ναι,
1: καθόλου. Είμαι... Φοράει γυαλιά.
0: Φιά, γυαλιά μου τα φορά. Αλλά ιδίω παιδιά στο βίντεο πλέον βγαίνω. Τι να σου πω τώρα, δεν
2: στο βίντεο. Στη φωτογραφία εκεί πέρα που με βάζει πάντα το κουμπί και με έχει
0: εσύ μα χορεύει στα σκέτσα 4 ώρες εδώ πέρα.
1: Γιατί δεν γυρνά την Κατερίνα τώρα.
2: Ακύλωση παθαίνει το δάχτυλό.
0: Έλα, παιδιά, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι τραγουδάραν αυτοί, Ocean Drive, Duke Dumont, τώρα στο Zoo.

0: Bruno Mars, υπέροχος. Και είμαστε 30 λεπτά μετά τις 4, οπότε η Τετάρτη είναι μια πολύ καλή μέρα για μια καλή πρόταση, λέει τώρα, θα έλεγα τώρα.
1: Εννοείται. Τι θα λέγατε να ανοίξουμε το Netflix? Είδα ότι νούμερο 1 είναι η σειρά I Will Find You. Είναι limited series, 8 επεισόδια νομίζω έχει. Και έχει να κάνει με έναν μπαμπά ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε το γιο του και έχει φάει σόβε, και μετά είδε την κουνιάδα του να σηκώσει πρόσφατη φωτογραφία με το γιο του που τον αναγνώρισε από ένα σημάδι και προσπαθεί να καταλάβει τι έχει γίνει.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι. Οπότε ακούγεται ωραία, ενδιαφέρουσα σειρά.
0: Ωραία ακούγεται. Μπορεί να μην είναι κορεάτικο, Κατερίνα, αλλά ακούγεται ωραίο.
2: Ναι, ακούγεται ωραίο. Δεν μας είπες πώς ήταν χθες η ταινία.
0: Θα τα σχολιάσω όλα στην κρίνια.
2: Α, κατάλαβα. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι έχουμε τον κύριο Νεκτάριο Τσερβάκη.
3: Η ώρα είναι 6.30 το πρωί. Μόλις ξημέρωσε. Τα πουλάκια κελαϊδούν. Μια υπέροχη μέρα φαίνεται να έρχεται. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να την ευχαριστηθώ αυτή τη μέρα. Γιατί τώρα θα πάω να δουλέψω, τώρα θα πάω στη δουλειά. Τέτοια ώρα πάω.
0: Ωραίος και ειλικρινής θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break από εδώ. Ερχόμαστε πολύ γρήγορα πίσω, μην φύγει κανείς, έτσι.
4: Λίγο μετά τις 4.30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
9: Ο ουρινός... Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας. Τι να μας πει τώρα, δεν πας. Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
10: Ουρινός τουρισμό.
9: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Πού πας?
21: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
20: Δηλαδή παντού.
21: Και online.
20: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Παπαούτε υπέροχο. Στα 40 λεπτά μετά τις 4. Εδώ στο Ζου 90,8. Και κάπου εδώ, Κατερινιό, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Για αδόπανα. Παιδιά, έχω σκεφτεί ότι τα αδόπανα θα ήταν και πολύ ωραίο όνομα για την εκπομπή μας. Γιατί είμαστε ανάποδοι σαν άνθρωποι. Όχι.
2: Να μιλάς για σένα.
1: Τέλος πάντων, για να κερδίσετε το γεύμα αξίες 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν, αρκεί να βρείτε τη σωστή λέξη που θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, περιμένουμε τη λέξη.
2: Αμέρκ.
0: Αμέρκ. Εντάξει, οκ, τέλεια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία λεξούλα. Θα ήθελα τώρα να σου πω την αλήθεια, με τραβάει λίγο τώρα τέτοια φάση.
1: Σε τι μορφή?
0: Σε μορφή, μία είναι η μορφή.
1: Όχι.
2: Μπορεί να είναι σκόνη, μπορεί να είναι με σοκολάτα, με βανίλια.
0: Εντάξει, θα ήθελα σοκολάτα.
2: Με καραμέλα
1: επίσης. Στερεό, υγρό.
0: Δύο, τρία. Υγρό.
2: Υγρό.
1: Ναι, δεν μπορεί.
2: Α, ναι, μπορεί να είναι και πιο υδαρής.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε για να μας πείτε ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε και να κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα. Για δώστε την άλλη μια.
2: Αμέρκ.
0: Αμέρκ. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Βούλα λέγομαι.
0: Γεια σου, Βούλα, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Εύοσμο.
0: Άρα, Εύοσμο.
3: Πολλά θα ακούω για Εύοσμο.
0: Πολύ ωραίος ο Εύοσμος, με την πλατεία του, τη μεγάλη, τα μαγαζιά, τον κόσμο. Τι να πει κανείς για τον Εύοσμο, παιδιά. Πολύ ωραία περιοχή. Λοιπόν, Βούλα.
3: Χαιρόμαστε που σας αρέσει.
0: Εννοείται πως μας αρέσει. Πες μας τη λέξη για να σου χαρίσουμε ένα ωραίο γεύμα.
3: Είναι το κέρμα.
0: Όχι, ρε, εγώ το είχα σίγουρο. Όχι, ρε. Όχι, ρε, Βούλα.
3: Δεν πειράζει.
0: Την επόμενη φορά τα φιλιά μας. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται σήμερα? Όλα λάθος έχει πάει. Αυτό τώρα γίνεται. Όταν συναντάς. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας?
4: Κώστας από Επανομή.
1: Επανομή.
2: Απίστευτη. Με την πλατεία. Με τις θάλασσες.
4: Τον ποταμό.
0: Τον ποταμό.
4: Με τα υπέροχα. Με τους υπέροχους λαγοκέφαλους.
0: Έχει λαγοκέφαλους? Έχει.
4: Κάτι λένε ότι βρήκανε τώρα. Δεν
0: τώρα μην τα λες τώρα στον αέρα αυτά και σε παρακαλώ. Εγώ αυτό που έχω να θυμάμαι από την Επανομή, ξέρεις τι είναι? Το παραδοσιακό χορευτικό. Είχαν έρθει μια φορά στη γιορτή της Ελιάς. Παιδιά, πραγματικά εκπληκτικό χορευτικό η Επανομή. Πάρα πολύ ωραία ήταν τότε.
4: Είμαστε μερακλείδες.
0: Έτσι. Λοιπόν, δώσε μου τη λέξη να σου χαρίσουμε ένα μερακλείδικο γεύμα.
4: Κρέμα.
0: Έλα λίγο. Έλα η Επανομή. Φίλε Κώστα, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, φίλε Κώστα, από την Επανομή. Και εμείς πάμε στην Britney Spears.

0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ, υπέροχη, και καθώς έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο, παιδιά, από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Όχι, Κατερίνα, μην επιμένεις, με κάνεις νοήματα. Δεν θα πω περισσότερα. Αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Καλά, γι' αυτό είμαστε σίγουροι.
2: Σας έχω πει που ήθελα να αγοράσω ένα βουνό στην Αττική.
0: Ποιος είσαι ο...
2: αλλά το γνήσιο ήταν πολύ έτσι, ακριβό και πήρε ένα ημιτασιόν. Ημιτός.
1: Α, ημιτός, ημιτασιόν. Αχ. Άκου το μωρέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ναι. Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
14: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
13: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
15: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
17: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
16: έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Power.
19: Αυτή την εβδομάδα, Anotr, Talk to You.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά. Έλα λίγο και έφτασε η δεύτερη ώρα. Ζου 90,8 και Troublemakers παρέα μέχρι και τις 7 και σε αυτή την Τετάρτη την έτσι λίγο συννεφιασμένη, λίγο ελαφρώς πιο δροσερή τώρα γιατί όταν ερχόμενα εγώ είχε καύσωνα. Για να δούμε πώς θα πάει και σήμερα. Λοιπόν, τι έχουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων.
3: Έχουμε και στις 5.30 το διαγωνισμό μας για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό μείνετε και μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα τη δεύτερη ώρα με Τζανάντο. Hi, I'm Zena, and you're...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Bruno Mars, 10 λεπτάκια μετά τις 5 στο Zoo 90,8. Τι έχουμε?
1: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση. Στην Παλαιού Σταθμού και στην 26 Οκτωβρίου Μοναστηρίου έχει αυξημένη κίνηση. Ο περιφερειακός σε καλύτερο mood.
2: Πάμε να δούμε τώρα πιο υγιεινές επιλογές για junk food στο σπίτι. Άμα θέλετε κάτι έτσι, ρε παιδί μου, να
0: συμπολογίσετε,
2: σας προτείνω να φάτε μαύρη σοκολάτα, η οποία περιέχει περισσότερο κακάο, λιγότερη ζάχαρη από τη σοκολάτα γάλακτος, φυτικές ίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.
1: Δεν θα κάνουμε junk food τώρα τη σοκολάτα υγείας, Κατερίνα. Junk food, πίτσες, κρέπες,
2: στο σπίτι,
1: ναι,
2: είπαμε.
1: Αυτά είναι. Πες, να φτιάξουμε πίτσα στο σπίτι, να το καταλάβω. Όχι σοκολάτα, άμα θέλω junk food.
2: Popcorn με περιορισμένο βούτυρο και αλάτι αποτελεί σνακ πλούσιο σε φυτικές ίνες και δημητριακό ολικής άλεσης.
0: Και για ποτό να φανταστώ νερό με πάγο.
2: Όχι.
1: Popcorn τρώνε και κότσι, πολύ ωραίο. Τα καλαμπόκια.
2: Λοιπόν, σάλσα μπορείτε να κάνετε.
0: Τι με κάνω?
2: Σάλσα.
1: Τι σάλσα?
2: Το μεξικάνικη, ρε. Τη μεξικάνικη.
1: Σάλτσα.
2: Σάλσα λέγεται, όχι σάλτσα.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Και εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Με ανάλατα chips τορτίγιας είναι η πιο ελαφριά επιλογή από dip, όπως το guacamole ή το λιωμένο τυρί με λιγότερα λιπαρά και θερμίδες. Δεν έχεις φάει ποτέ μπουρίτο που σου λένε να βάλουμε σάλσα και ξέρω εγώ τι θέλεις μέσα? Όχι.
1: Το ξέρω. Σάλτσα μου λένε. Τώρα σάλσα να μου έχουν πει δεν νομίζω. Οκ, εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί όντως.
2: Ρε, μην με μπερδεύει τώρα.
0: Τώρα μπορεί να κάνει λάθος και το τέτοιο.
2: Σάλσα.
1: Οκ, εντάξει. Ναι.
2: Μπισκότα βρώμης με σταφίδες μπορεί
1: να είναι.
0: Όχι, δεν το δέχομαι αυτό.
2: Συγγνώμη.
1: Junk food να σε
2: μπορείτε να φάτε chips.
0: Για ποιο λόγο να φάω καταρχήν μπισκότα βρώμης με σταφίδα, ρε φίλε? Φαντάρωζε, τα τρώγα τότε που είχαμε σκοπιά για να μην κρυώνω.
2: Βάλε μέσα το άλλο το ξηροκαρπό, ρε παιδί μου. Όχι ξηροκαρπό.
1: Σταφίδα δεν είναι ξηροκαρπό.
2: Όχι, όχι, sorry. Πώς το λένε εσύ? Σα σταφίδα που είναι.
1: Α, Κατερίνα, πάει στα
2: σταφίδα που είναι. Τέλο πάντων.
0: Θα είναι σταφίδα, αλλά δεν θα είναι σταφίδα.
1: Α, το ξέρουμε.
2: Λοιπόν, μπορείτε, είπαμε, να κάνετε chips λαχανίδα.
0: Έλα, παιδιά, όχι,
1: κόσμο που μα ακούει, περιμένει να ακούσει μια σοβαρή πρόταση.
2: Μήπως είπα ξηρό καρπών και αποξηραμένων φρούτων, μου τα σα κάνει.
0: Παιδιά, θα ξεράσω, δεν είναι καλά και το στομάχι μου, σε είπα.
2: Γρανίτες φρούτων μπορείτε να φτιάξετε.
0: Εντάξει, το δέχομαι αυτό.
2: Πιο γίνει η εναλλακτική επιλογή και chips γλυκοπατάτα.
1: Πρόξε γλύψε την γρανίτα. Θυμάσαι που το λέγανε έτσι.
0: Τα τσίπς γλυκοπατάτας είναι εκπληκτικά με να βάλεις όμως και να βουτάς και λίγο μαγιονέζα.
1: Μια μαγιονέζα με τρούφα.
0: Ναι, φίλε, με τρούφα.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα τσαϊδίες της Κατερίνας.

0: έκανες εσύ.
1: Τι να κάνω στην Κομωτινή, ησυχήμουνα.
0: Άιντε βρε, μόλις πιάσετε τα 30 και είναι στόλες, θα σε παρακαλώ. Μια χαρά κάνει το παιδί.
1: Άντε μην ποτίστε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 23 λεπτά.
2: Κάντε οικογενειακά.
0: Κάντε δικά μας. Τι
1: έχουμε.
0: Τι έχουμε, Τετάρτη.
1: Α, ναι, τώρα θυμήθηκα, εντάξει. Και 23 είναι, παιδιά, μπερδεύτηκα.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, 23 λεπτάκια μετά τις 5, ζου 90,8.
2: Ο Σκαρμούτσος αποκάλυψε ότι χώρισε.
0: Ήταν παντρεμένος.
2: Δεν ξέρω. Δεν με χαλάει, λέει, η μοναξιά. Δεν θέλω να έχω έναν άνθρωπο για να πω στα γεράματά μου ότι θα έχω κάποιον δίπλα, δήλωσε ο Σεφ Κατερίνα.
0: Εντάξει, είναι ξεκάθαρος.
1: Παιδιά, το γλυκούλι μου.
2: Ποιο γλυκούλι, το Σκαρμούτσο, μα πού και στο γλυκούλι σου.
1: Πολύ γλυκούλι είναι, εγώ πολύ τον συμπαθώ.
0: Είδε τι λέει όμως, δεν θέλει άνθρωπο.
1: Τέλος πάντων.
2: Η Βίκυ Καγιά έσπασε πιάτα και χόρεψε τσιφτετέλη πάνω σε τραπέζι στη Μύκονο.
1: Τι λέτε.
2: Ναι. Σπουδαίο, με φίλους και συνεργάτες.
1: Θέλουμε βιντεάκι να δούμε, γιατί δεν το πιστεύουμε. Αλλιώς
2: υπάρχει
1: θα...
2: βίντεο στο πρωτοθέμα.gr. Εγώ δεν φέρνω εδώ πράγματα χωρίς στοιχεία.
0: Χορεύουμε, είσαι γυναίκα. Είσαι γυναίκα.
1: Χόρεψε.
2: Και θα πάμε τώρα στην Cardi B, η οποία τι έκανε. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok με τη συλλογή από κάτι τσάντες που έχει. Καμιά δεκαπενταριά, πώς το λένε, 50.000. Πώς το λένε,
1: κομμάτια.
2: Ναι. 50.000 δολάρια.
1: Α.
2: Η συλλογή, ναι.
1: Αποκλείεται να είναι 50.000
2: δολάρια. Είμαι, λέει, άφραγκη τώρα. Είμαι άφραγκη.
0: Ότι επειδή ψώνησε πολλά.
2: Ναι, έτσι και καλά. Έδειξε όλη τη συλλογή. Η μία κάνει 4.000 ευρώ, η άλλη κάνει 8.000 ευρώ.
0: Να σου πω κάτι για την Cardi B. Κάθε φορά που ακούω κάτι, μου έρχεται ένα πράγμα στο μυαλό. Κάποιους ανθρώπους του συνδέει με κάτι. Έχω δει ένα βίντεο στο TikTok, λοιπόν, που τραγουδάει.
1: Πού τραγουδάει?
0: Τραγουδάει σε μια συναυλία και είναι ένας καημένος μπροστά και έχει, χορβηδάει, χορεύει και έχει το νερό. Και φεύγει το νερό πάνω της. Και του πετάει, φίλε, το μικρόφωνο στο κεφάλι.
1: Και το είδα.
0: Αλλά γυρνάει και
1: το.
0: Πα! Το
1: σακάτεξε.
0: Και μετά τον δένουν και μπράβει. Και λέω, εσύ είναι δυνατό. Ο άνθρωπος δηλαδή.
1: Αυτή δεν είναι καλά τα νεύρα της καθόλου.
0: Κάνω είναι καλά τα δικά μας.
1: Τα δικά σου σίγουρα όχι. Αυτή ήταν σε ένα reality πριν γίνει τόσο γνωστή.
2: Χορεύτρια δεν ήταν, νομίζω.
1: Ναι, ήταν χορεύτρια.
2: Α, όχι, τέτοια ήταν εσύ.
1: Χορεύτρια σε αυτά.

0: Και όχι, όχι. Τέλος πάντων, τώρα θα τα βρω, δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να στέλνουμε.
0: Τι ανακούφιση ήταν αυτή η Μαργαρίτη μου.
1: Ένα λίγο, Bob Sinclair, Rock This Band.

0: Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι.
1: Έχουμε κακοποιητή τώρα για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά λίγο από τα Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να υποστείτε την κακοποίηση του κακοποιητή και να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Φύγαμε.
2: Τι θα γινόταν αν έλεγα ότι προσπαθώ να σώσω την αγάπη σου από το θάνατο? Μωρό μου, έχω πάει πολύ μακριά. Δεν θέλω να σε δω να κλαις, αλλά ξέρω ποιος είμαι. Και μωρό μου, δεν μπορείς να με φτιάξεις. Γεννήθηκα με ραγισμένη καρδιά.
0: Γεννήθηκα με ραγισμένη καρδιά, Κατερίνα.
1: Πω πω. Πω πω πω.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε τον τίτλο από αυτό το τραγούδι. Από το τραγούδι που ερμήνευσε ο κακοποιητής μας. Μας λέτε τον τίτλο λοιπόν. Καλείτε στο 2-3-10-2-32-9-08 και αν τα καταφέρετε, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πώς είστε, χαμηλώσω το ραδιόφωνο.
0: Χαμηλώσω λίγο το ραδιόφωνο, πες μας το όνομά σου.
3: Νίκη λέγομαι.
0: Γεια σου ρε Νίκη μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.
0: Χαριλάου.
2: Έλα, βρες κάτι καλό.
0: Εκπληκτικά καφέ, το καλύτερο στόλισμα των Χριστουγέννων στα Χαριλιώτικα, με εκείνες τις καμάρες που δεν κάνει κανένα άλλο σημείο στην πόλη.
1: Πού γίνονται αυτά?
0: Στη Χαριλάου.
3: Γίνεται χαμός όμως. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα στη Χαριλάου.
0: Πες λίγο Νίκη, γιατί τώρα με κοροϊδεύουν εδώ πέρα. Το στόλισμο που κάνει η Χαριλάου με τις καμάρες. Πουθενά, ούτε στο Παρίσι.
2: Μία ο Δήμος
3: Φραγκφούρτης. Το θέμα είναι ότι έχουμε καλή αγορά. Κακά τα ψέματα, είναι όλα κοντά και έχουμε πολλά μαγαζιά.
0: Πολύ ωραία αγορά.
3: Το πάρκινγκ είναι χάλια. Εντάξει, το λέω ξεκάθαρα.
0: Δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα, παιδιά, σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, έχουμε.
0: Μένει στη Χαριλάου, δηλαδή. Εντάξει.
2: Ναι, και η Παριζιάννη βρωμάει κατ' ναι. Οπότε
0: ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Λοιπόν, τώρα, γλυκιά μου Νίκη, πες μου, σε παρακαλώ, ποιο τραγούδι ερμήνευσε.
3: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος και το λέω σωστά.
0: Ναι.
3: Είναι το Born with a Broken Heart.
0: Μπράβο. Ναι.

0: Λοιπόν, είχε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έγινε δικό σου. Να τα φοράς εκεί στη Χαριλάου και να είσαι κουκλάκι ζωγραφιστών. Σε ζηλεύουν όλοι, βρε. Όλοι!
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε ένα μικρό break.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Στη φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
5: Πρέπει να έρθω να το δω.
4: Γιατί?
5: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
4: Εγώ να σου κάτσε λίγο, ήσουν.
5: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
4: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
5: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
6: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
5: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
4: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
5: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
4: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
6: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δράκουλα. Και ζω 90,8, 15 λεπτά πριν από τις 6 και έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια μου. Λοιπόν, πήγα σινεμά εχθές, παιδιά. Ναι. Είδα αυτή την ταινία που σας έλεγα. Που λέγανε όλοι τρομακτική. Δεν θα σχολιάσω καθόλου. Δεν ήταν τρομακτική. Αλλά θα σχολιάσω ένα ζευγάρι. Λοιπόν, τι κάναν τώρα αυτοί. Δεν θα μιλήσω ούτε για τον ενοχλητικό από πίσω που έτρωγε πατατάκια και μιλούσε. Άστον και αυτόν στην άκρη. Θα μιλήσω για αυτό το ζευγάρι που χθες έκανε ανάστα μια ολόκληρη αίθουσα. Παιδιά, τι κάνανε άνθρωποι. Και πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Μπήκαν μες στην αίθουσα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς δίπλα του ακούω τώρα. Έλα, μωρέ, μπες κάτσε εδώ, τι λέει την άλλη. Μα μπες με! Κάθονται. Κάθονται στη μέση της αίθουσας. Μόλις αρχίζει και γεμίζει το σινεμά, κλείνουν και τα φώτα, έρχονται οι άνθρωποι που θα καθόταν εκεί πέρα και ήταν και sold out. Γίνεται χαμός με την ταινία. Του λένε εδώ είμαστε εμείς, μα όχι και εκείνο και του. Έρχεται ο άλλος από πάνω με το φακό υπεύθυνο. Να ψάξει να βρει να κάνει. Λένε αυτοί, άστο το βρούμε, φεύγει το ταξιθέτης. Πάνε αυτοί, κάθονται λίγο πιο μπροστά. Και μόλις έχει ξεκινήσει, παιδιά, ταινία, έχουν κάτσει στη μέση, έχει την κάρτα του σινεμά. Έρχεται μία παρέα που κάθεται ξανά εκεί που καθόταν πάλι το ίδιο ζευγάρι που πήγε χωρίς να αναρθούν. Παιδιά, και έχουν σηκωθεί 20 άνθρωποι. 10 από αριστερά, 10 από δεξιά. Όχι τα popcorn, όχι τα nachos, όχι που είναι η τσάντα μου, όχι έχασα το κινητό μου. Όχι τα μπουφάν, όχι που να βάλω τα πράγματα. Πας στο σινεμά. Τι έχει το εισιτήριό σου πάνω? Μία
2: θέση.
0: Ναι. Τίποτα άλλο. Ζήτα 7. Κάτσε εκεί για να δούμε κι εμείς την ταινία. Όλο το βράδυ πηγαίνουν ερχόντουσαν με τα popcorn και με την κοκακόλα στο χέρι. Και εσύ και αυτήν. Άντε αυτήν. Είχε λίγο τέτοιο τουλάχιστον βρέρε. Μήπως να κάτσουμε στη θέση μας. Προχώρα ρε! Ποιος θα έρθει, σιγά θα σηκωθούμε. Έλεγε αυτό. Παιδιά, κάναν ανάστα όλη την αίθουσα. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Τι λες τώρα.
0: Φυσικά ποιος μίλησε.
1: Ο Μαργαρίτης. Και τι είπες?
0: Φώναζα.
1: Σκάστε.
0: Μας καταστρέψατε την ταινία. Έλεος. Μια δουλειά έχετε να κάνετε. Δεν την κάνατε κτλ. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να πω: τα πάμε στην ΕΜΑ. Καλό είναι γενικότερα να καθόμαστε στις θέσεις μας για να μην σηκώνουμε μετά 20 άτομα και να ταλαιπωρούμε κόσμο και πήγαινε έλα και πέρα δόθε.
1: Όχι μόνο σινεμά, γενικότερα. Όταν το εισιτήριο σας γράφει μια συγκεκριμένη θέση σε λεωφορείο, σε πλοίο, σε αεροπλάνο, να κάθεστε εκεί που
0: σας λέει. Στο αεροπλάνο το έχουμε αναλύσει και αυτό στο αεροπλάνο. Καλά, ναι. Θα κάτσω το παράθυρο, δεν με πήρα. Μα εγώ γι' αυτό το πλήρωσα. Δεν πειράζει, πειράζει. Το παιδί θέλει να βλέπει.
1: Δεν λοιπόν, μας νοιάζει για το παιδί.
2: Να πλήρωσε το παιδί. Το μούλι το παιδί να βλέπει έξω.
0: Λέει την κάκα για πρώτο Mars. Ρίχνουμε τους τόνους και πάμε λίγο να ερωτευτούμε. Είναι το Die of the Smile και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Έλα η τραγουδάρα για το τέλος. New Religion, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη μας ώρα, Κατερινιό.
1: Και ήρθε η ώρα για τη μεγαλύτερη ανασφάλεια του κάθε ζωδίου. Ο Κριός φοβάται μήπως δεν είναι αρκετά ικανός. Ο Ταύρος μήπως χάσει τη σταθερότητά του. Οι Δίδυμοι μήπως δεν τον καταλαβαίνουν πραγματικά. Ο Καρκίνος μήπως τον πληγώσουν και τον αφήσουν. Ο Λέων μήπως δεν είναι αρκετά σημαντικός. Ο Παρθένος μήπως δεν είναι αρκετά καλός. Ο Ζυγός μήπως δεν τον συμπαθούν. Ο Σκορπιός μήπως τον προδώσουν. Ο Τοξότης μήπως περιοριστεί. Ο Εγώκερος μήπως αποτύχει. Ο Υδροχόος μήπως δεν ταιριάζει πουθενά. Και οι Ιχθύες μήπως δεν τον παίρνουν στα σοβαρά.
0: Νομίζω αυτά μέχρι μια ηλικία. Γιατί μετά από κάποια ηλικία δεν σε νοιάζει και άμα σε συμπαθούν και
1: καλά, ναι, όντως.
0: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε παιδιά σε ένα break το τελευταίο και ερχόμαστε πίσω για την τελευταία μας ώρα. Έρχονται πολύ ωραίοι διαγωνισμοί εκεί όμως.
1: Εννοείται στις 6 και 10 και στις 6.30.
0: Έτσι μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου!
9: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
8: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
19: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
18: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
19: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
20: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
18: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
22: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
21: έως 200 ευρώ μετρητά.
22: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
0: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα λίγο, εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα, Troublemakers. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Και φυσικά αυτή η τρίτη ώρα τι έχει?
2: Αυτή η ώρα έχει ένα καινούριο τραγούδι.
1: Καινούριο.
3: Ναι. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε σίγουρα Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, παρακαλώ.
1: Τι λες ρε Κατερίνα. Λοιπόν, μένετε μαζί μας, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα με... Δεν το πιάσα. Δεν μπορώ να το βάλω.

0: forget you. Σακίρα και Ριάννα, τραγουδάρα υπέροχη από το παρελθόν. 13 λεπτάκια μετά τις 6, Κατερινιό.
1: Πάμε τώρα στις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει μια σπάνια νευρολογική κατάσταση όπου οι άνθρωποι ξυπνούν και ξέρουν να παίζουν πιάνο ή να μιλούν άλλη γλώσσα που δεν είχαν μάθει ποτέ συνειδητά.
0: Εγώ γιατί δεν μπορώ να το πάω αυτό, ρε παιδί μου. Να, λίγο τα αγγλικά μου, τα γαλλικά μου. Να πηγαίνω άνετα.
2: Αυτό είναι από τον ύπνο ή από το κόμμα. Γιατί συνήθως κάτι τέτοιου περίεργου
1: δεξιότητες
2: όταν.
0: Το έχω διαβάσει αυτό από το κόμμα. Πολλά χρόνια ήταν σε κόμμα και ξύπνησε και 10 γλώσσες.
2: Ξύπνησε άλλο άνθρωπο.
0: Κοπάναμε μια στο κεφάλι.
1: Σε κουραστώ και λίγο. Και να μιλάει γαλλικά ξαφνικά. Όχι, hello, θα έλεγα. Bonjour, comment ça va?
2: Αφού είσαι τελείς πάλι ντομπρεβέτς, πάλι καλά να λέμε.
1: Επίσης, ο εγκέφαλος μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο μετά τον κλινικό θάνατο, δημιουργώντας εμπειρίες όπου μοιάζουν με έντονα όνειρα ή ακόμη και αίσθηση παρουσίας. Mm-hmm. Απίστευτο. Και επίσης.
0: Απίστευτο.
1: θα το μάθουμε μετά θάνατο,
0: απίστευτο,
1: μάλλον.
0: Πεθαίνει ο άλλος και βλέπει.
2: Αυτό πώς το μάθανε άραγε.
1: Δεν ξέρω, ανέλυσαν τον εγκέφαλο κάποιου
0: κάποιους
1: νεκρού.
0: Κάποιους που ξαναεπιστρέψανε μετά από λίγο.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι, έτσι γίνονται αυτά.
2: Αυτό θα είναι από τίποτα που είναι να τους βγει η ψυχή και τους βάζουν τα καλώδια πάνω στο κεφάλι και θα λένε για να δούμε τι θα κάνει τώρα.
1: Αυτό, ναι παιδιά, πειράματα.
0: 6 και 4.
1: Και επίσης υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βλέπουν ήχους ως χρώματα ή σχήματα. Μια κατάσταση που λέγεται συναισθησία, όπου οι αισθήσεις μπλέκονται μεταξύ τους. Ακούσε έναν ήχο και το βλέπεις σαν χρώμα.
0: Τι λέει. Εγώ χθες διάβαζα για τα μίμικ και μετά φοβόμουν να κοιμηθώ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν θέλω να το αναλύσω. Πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ.
2: Τι είναι αυτό?
0: Δεν ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα τόσο πολύ. Έκατσα, είδα και βίντεο μετά με αυτούς τους δύο τους τέτοιους τους Unbox Colleagues.
2: Ναι.
0: Πιάστηκα πάνω μου. Ποια ταινία που πήγα να το μετά στο σπίτι δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
2: Είδε στα Dark Files.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνουμε, συνεχίζουμε, guys.
2: Ναι, μωρέ.
0: Νταμιάνο Ντέιβιτ έρχεται για the first time τώρα στο Zoo.

0: Sports Car για ZOO 90,8, 25 λεπτά μετά τις 6. Τι γίνεται έξω?
1: Α, ναι, αυτό πρέπει να σας πω. Το ξέχασα. Έτρωγα κάτι αμυγδαλάκια και ξεχάστηκα. Στον περιφερειακό έχουμε λίγη κινησούλα, όχι κάτι τρελό σε πρόβλημα. Και στην Εγνατία ένα μικρό θεματάκι προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.
0: Τέλεια.
1: Παραδόξους κιόλας, δηλαδή. Δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια πραγματάκια.
0: Χθες το βράδυ που πέτυχα εγώ κλειστό τον περιφερειακό, να σου πω τι πέρασε.
1: Ήρθαν από αυτού του γέρου μου που μετά τις 12 τι ώρα γύρισε.
0: Ήταν όλο λάθος εχθές γενικά, θα σα πω. Καταρχήν είχαμε αφήσει το αμάξι εδώ τη Ελένη. Οπότε για να έρθουμε να πάρουμε τα αμάξι, από τη στροφή μέχρι και εδώ είχα μπροστά μου δύο πιτσιρίκια με πατίνι.
2: Αχ, το είδα, έκλαψα.
0: Τα οποία με βλέπαν, αλλά δεν του ένοιαζε.
2: Έκλαψα.
0: Τέλο πάντων, τα πάτσα. Έφυγα μετά και μετά για να βγω περιφερειακό. Ήταν κλειστό, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι πέρασα. Δεν καταλαβαίνετε τι πέρασα.
2: Όλα σε σένα, ρε Μαργαρίτη, πώ γίνεται αυτό.
0: Μετά ξυπνάω, λέω πού θα πάω στη δουλειά με αυτού. Άστο.
2: Είναι επειδή εκπέμπει μια αρνητική ενέργεια.
1: Είδες πως σε κοίταξε.
2: Λοιπόν, πάμε στις viral ειδήσεις της ημέρας. Ένα εστιατόριο έγινε viral όταν ένας πελάτης παρατήρησε ότι ο ιδιοκτήτης είχε τοποθετήσει μια τηλεόραση στον τοίχο, η οποία έπαιζε σε επανάληψη βίντεο με έναν ανεμιστήρα που γυρίζει.
1: Σπουδαίο.
0: Τι λες.
1: Αυτό είναι πιο σπουδαίο από το τζάκι που βάζω στο YouTube.
2: Ναι.
1: Έτσι θα κάνω κι εγώ.
2: Πιο ωραίο, παιδιά.
0: Δεν βγάζει δροσιά.
2: Και επίσης στην Ιαπωνία οι άνθρωποι νοικιάζουν γιαγιάδες για συμβουλές ζωής, μαγειρική και συντροφιά.
0: Έλα, τι ωραίο.
2: Έλα, μωρέ. Ναι, οι γλυκούλες και οι γλυκούλιδες.
0: Τέλεια.
2: Πόσο πάρα παίρνουν όμως, δεν μας λένε. Τέλος πάντων.
0: Σάμα θα πάμε να νοικιάσουμε γιαγιά στην Ιαπωνία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
2: Ναι.
0: Αγαπημένο τραγούδι έρχεται τώρα, guys. Είναι το Run.

0: Alex Warren, είναι το Fever Dream, ζου 90,8, 30 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλους και πάμε σε παιχνίδι.
1: Αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, ένας είναι ο προορισμός. Συνέπειλεα, έχει αμφιθεατρική διάταξη, τραπεζάκια, άνετες καρέκλες, σκηνοθέτη. Πηγαίνεις εκεί πέρα, παίρνεις τα popcorn, πίνεις τον πυράκι σου, περνάς τέλεια. Βλέπεις την ταινιούλα σου. Ό,τι καλύτερο, έχει και πάρκινγκ. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί πέρα. Αυτό που θέλουμε από εσάς τώρα είναι να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα για να κερδίσετε διπλά εισιτηριάκια.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σε ποιο τραγούδι έχουμε βάλει νεύτη σήμερα. Ακούστε προσεκτικά και τηλεφωνήστε κατευθείαν στο 2310-232-908. Έλα, παιδιά, πολύ στρούμφ. Είναι πάρα πολύ στρούμφ. Πάμε να τα ακούσουμε άλλη μια. Τώρα, άμα δυσκολεύεσαι λίγο και με τον τίτλο, εδώ είμαστε εμείς για να βοηθήσουμε. Έτσι, γιατί λοιπόν, είναι κάπως έτσι, κάπως αλλιώς. 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού και κερδίζετε υπέροχα διπλά εισιτήρια για να δείτε μια ωραία ταινία έτσι, σε ένα ωραίο θερινό κινηματογράφο και να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
2: Χριστίνα.
0: Γεια σου, ρε Χριστίνα μου, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Έλα, ρε Χριστίνα, απίστευτο. Περιοχή.
2: Δεν το πιστεύετε, έτσι. Λοιπόν, από Αμπελόκηπη.
0: Έλα, ρε Αμπελόκηπη. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε.
2: Ναι, είναι το τραγούδι της Ιταλίας στη Eurovision, το Amore Mio.
0: Amore Mio. Το δίνουμε τώρα, εντάξει. Per sempre si sal da vi. Εντάξει. Αυτό, αυτό. Saremo io e te. Per sempre. Legati per la vita. Τι ωραία να τα ακούγαμε τώρα, παιδιά, αυτό έτσι σε μια παραλιακή περιοχή της Ιταλίας θα ήθελα, και να ακούμε ιταλικά και να τρώμε τα ωραία μας τις καρμπονάρες και να πίνουμε τα άπερο λόρια, δεν θα ήταν, Χριστίνα?
3: Μύδια και στρίδια.
0: Μύδια και στρίδια.
2: Αμάλφι.
0: Αμάλφι. Όχι, πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορώ, χάνει τα νεύρα μου. Λοιπόν, Χριστίνα, υπέροχο νεμαδάκι, εκεί θα πας εσύ, σίγουρα θα περάσεις πολύ ωραία, έτσι θερινό με την παρέα σου για να δεις μια πολύ ωραία ταινία, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα μικρό break.
4: Λίγο μετά τις 6.30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
9: Ο ουρινός... Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
10: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
9: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
10: Ουρινός τουρισμό.
9: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση λοιπόν που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη έρχεται από την Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, μην ερμένετε, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε, θέλω να σας πω.
1: Έλα ρε Μαργαρίτη, τώρα είμαι στις αγωνία.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα.
2: Ναι.
0: Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης μαγνήτησαν τα βλέμματα στις κτριές Μεσσηνίας, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε ουζερί, το οποίο βρισκόταν δίπλα στο κύμα.
1: Μάλιστα.
2: Απίστευτα πράγματα.
1: Νομίζω ότι πλέον οι δημοσιογράφοι...
0: Παιδιά, υπάρχει θέμα τώρα, δεν είναι, δεν τελειώσα, τώρα έχει το καλό. Το ζευγάρι, μαντέψτε τι έκανε,
1: δεν
0: το πιστέψετε, υιοθέτησε...
1: Τι...
0: Το μάτσι μάτσι τρέν, επιλέγοντας ολόιδια, δροσερά, καλοκαιρινά, πουκάμισα, λαχούρ, που αντανακλούν την αφίαστη χημεία.
1: Λαχούρ!
0: Παιδιά, συγγνώμη να σου πω κάτι, δεν μπορώ. Θέλω να το δείτε κιόλας μετά, πάρα πολύ ωραίο το πουκάμισο, η αλήθεια είναι έτσι άσπρο, με πολύ χρώμα λουλούδια και φύλλα.
2: Τι γελάς καλέ, είναι αστείο το λαχούρ.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Dum-dum-dum sahur.
0: Αυτή λοιπόν η εμφάνιση στο γραφικό τοπίο της Μεσσηνίας συνδύασε ανεμελιά και στυλ, θα έλεγε κανείς, αποδεικνύοντας την κοινή τους αισθητική. Έτσι, τόσο του Φάνη όσο και της Φάνινας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ερωτευμένο ζευγάρι παρέδωσε μαθήματα στυλ σε ουζερί της Μεσσηνίας. Παιδιά, μα την Παναγία. Αυτά γράφει το site.
1: Εκεί πήγανε για honeymoon στη Μεσσηνία.
0: Από εκεί δεν έγινε και ο γάμος και αυτά.
1: Α, απλά μετά το γάμο είπαν να πάνε και να φάνε.
0: Μαγνήτησαν όλα τα βλέμματα που βρισκόταν στο ουζερί με τα ολόιδια λαχούρ που κάμισα δίπλα στο κύμα.
1: Και ποιος τους αποθανάτησε, παπαράτσι.
0: Κάποιος φακός ήταν και τους αποθανάτησε.
2: Όλοι έχουν ένα κινητό στο χέρι, Μαρή, σιγά το δύσκολο.
1: Και πού το έστειλα.
0: Η φωτογραφία μου κάνει και λίγο στημένη.
1: Γι' αυτό το λέω, ρε παιδιά. Ποιος...
0: Μπορεί να έβγαλαν αυτοί και να ανέβασαν, ρε παιδί μου, τώρα στο ζερί εκεί με τα λαχούρ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
2: Παιδιά, δεν το αναλύσουμε άλλο. Τα λαχούρια και τα τσίπουρα της Μπάρκα και του Μπότσι.
1: Τι φάγανε, δεν μας είπες.
0: Ποια?
1: Τι φάγανε.
0: Σε ουζερί, ήταν, τα φάγανε ψάρια. The second voice, let me be.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Καλύτερο κλείσιμο δεν γινόταν, παιδιά. The Weeknd. Αφού δεν μπορούμε να το δούμε live, γιατί κανένας από εδώ μέσα δεν θέλει να ακολουθήσει μια συναυλία μαζί μου. Θα τον ακούμε εδώ στο Zoo 90,8. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα και σας κρατάει παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Ενώ το κλείσιμο έρχεται και σήμερα από την Έλενα Τυρόκα. Δεν ξεχνάμε το πρωί.
1: Όχι.
0: Το καλύτερο πρωινό της πόλης ξεκινάει από τις 7. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nackis, το Σκατζόχυρο και την Άντζη Βλάχου. Αυτά τα παιδιά τα οποία πραγματικά σου κάνουν το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι.
0: Φεύγουμε, χαιρετάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά από εμάς. Αύριο στις 4 εδώ θα είμαστε.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησε?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκε. Γιατί αν τολμούσε να πει άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Zoo 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία Με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
22: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
23: Lucky.
22: Τάκι.
23: Lucky 13.
22: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
24: Ρε, θες γιατρό.
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Lucky, έτοιμα.
22: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
27: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
26: Και ας σε λένε Τάκη.
28: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
29: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
30: έως 200 ευρώ μετρητά.
29: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
31: Zoo Power.
32: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου, talk to you.

0: Γιαννίδης, παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello everybody, φτάσαμε και όλα στα μέσα της εβδομάδας. Καλησπέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιαννίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σήμερα σας φέρνω μουσικά νέα. Θα σας πω ποια είναι η πρόβλεψη των Simpsons για τον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Και 8.30 ώρα έχουμε το track of the day. Τώρα όμως έρχεται το hit list. Πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Upside Down. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
0: Zoo Radio. The hit list.

Εκπληκτικό Gone Gone Gone στο νούμερο 6 του Hit List, πάντα εδώ στον Ζου 90,8. Να στείλω καλησπέρα στον Πασχάλη, ο οποίος πρόλαβε και στείλε μήνυμα στο Viber. Για ελάτε και οι υπόλοιποι να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber του Ζου στο 6931-908-908. Λοιπόν, για αύριο, Πέμπτη, βλέπω συννεφιά χωρίς βροχές, ευτυχώς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε στο νούμερο 5 του Hit List, όπου θα ακούσουμε το τραγούδι το οποίο βραβεύτηκε ως το καλύτερο R&B τραγούδι για το 2025. Φυσικά θα ακούσουμε το I Just Might από τον αγαπημένο Bruno Mars. Νούμερο 5.

0: Νούμερο 2 για την Ζέινα με το Ζανάντο στο hit list εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Λοιπόν, τώρα στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς να υπερβάλλω, έτσι. Λοιπόν, με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παράγγειλε Box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε και στο σημερινό νούμερο 1, που θα ακούσουμε την πιο πρόσφατη επιτυχία του Teddy Swims στο Mr. Know It All. Κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου, την ίδια ημέρα που το τραγούδισε στο Coachella Festival. Στιχουργικά εστιάζει στην ανθρώπινη τάση για αυτοσαμποτάζ στις σχέσεις, ενώ μουσικά συνδυάζει ρετρό ήχους της δεκαετίας του 80 με ροκ στοιχεία και σύγχρονη R&B παραγωγή.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι, και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
2: Πρέπει να έρθω να το δω.
1: Γιατί?
2: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον?
1: Εγώ να
3: σου
1: κάτσε λίγο, ήσουν
2: ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
1: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
2: Τώρα το είσαι. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
2: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
1: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
2: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
10: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Εδώ είμαστε, back on air, Zoo 90,8, we play the hits. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας με το μεσοβδομαδιάτικο Ζουφάν. Καλησπέρα στην Ευγενία, τη Δέσποινα, το Δημήτρη και το Στέλιο. Λοιπόν, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, πάνω από τις Σικές και πάνω από την Ανωτούμπα. Στην Λεωφόρο Νίκης επίσης εκεί πέρα στο Λευκό Πύργο και πιο ανατολικά στη Γεωργικής Σχολής. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ που έρχεται τώρα με το υπέροχο Μέση και το ακούτε φυσικά εδώ στον Zoo.

Dave και Tems. Rain Dance εδώ στον Ζου 90,8 και έτσι όπως βλέπω τον καιρό και εμείς θα χορεύουμε στη βροχή σε λίγο. Λοιπόν, ο Ζου σας φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Ζου Experience και σας στέλνει στην Ibiza για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να το χάσετε, συντονιστείτε καθημερινά στις 2 με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και μόλις παίξει τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως Ibiza και όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ζου στο 6931-908-908. Όσο παίζει το τραγούδι, μόνο δεχόμαστε τα μηνύματα, να ξέρετε. Λοιπόν, αύριο 25 Ιουνίου περιμένουμε και νέο τραγούδι από τον Sombr. Θα κυκλοφορήσει το My Body Isn't Ready και αυτό μάλιστα θα είναι το τρίτο του single μέχρι τώρα μέσα στο 26. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζου Fan εδώ στον Ζου. Εκεί που

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
6: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό παρακαλώ.
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
18: Γιατί το λες αυτό?
17: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
18: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
17: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: πρωινής. Παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτοιμοι να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος Zoo Fan εδώ στον Zoo 90,8. Πέτρος Οφιανίδης πάντα στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Λοιπόν, σε λίγο θα σας αποκαλύψω τι προέβλεψαν οι Simpsons για το φετινό Μουντιάλ. Και 8.30 ώρα εννοείται πως έχουμε το αγαπημένο μας Track of the Day. Τώρα έρχονται για τη συνέχεια BTS, Tame Impala, Hozier και K-Pop Demon Hunters. Συνολικά 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και ξεκινάμε με το πολύ αγαπημένο Golden. Παίζει τώρα εδώ στον Zoo.

Bailando από το 2014, τώρα εδώ στον Zoo 90,8, και πιστεύω τους Simpsons τους ξέρετε όλοι, έτσι. Λοιπόν, οι Simpsons έχουν κάνει καριέρα όχι μόνο ως μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, αλλά και ως η αγαπημένη μηχανή προβλέψεων του ίντερνετ, διότι πιστεύετε ότι έχουν προβλέψει πολλά γεγονότα μέσα από τα επεισόδια τους. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι βρήκαν το ζευγάρι του τελικού από το φετινό Μουντιάλ. Ένα επεισόδιο από το μακρινό 1997 με τίτλο The Cartridge Family δείχνει δύο ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο της καλύτερης ομάδας του κόσμου. Αυτές οι ομάδες είναι το Μεξικό και η Πορτογαλία. Τι λέτε, θα πέσουν μέσα και αυτή τη φορά? Εγώ πιστεύω ότι θα πέσουν.

0: υπέροχη Taylor Swift με το The Fate of Ophelia εδώ στον Zoo 90,8. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή φυσικά είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το Box. Λοιπόν, και για σήμερα στο Track of the Day σας φέρνω Calvin Harris. Θα ακούσουμε το υπέροχο Satisfy. Κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου και είναι μια συνεργασία ανάμεσα στον Calvin Harris και την Ιρλανδή DJ και τραγουδίστρια Jazzy. Το κομμάτι μουσικά είναι μια εξέλιξη του ήχου της Piano House που έχει αναδείξει ο Calvin Harris τα τελευταία χρόνια. Ακούμε εύθυμη μουσική, ένα ευχάριστο beat και αμέσως ο νους μας ταξιδεύει σε καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα.
1: Track of the Day. Track of

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
6: Ο ουρινός... πας και κατουράς, να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή, τελικά, δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
7: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
6: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
7: Ουρινός τουρισμός.
6: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνς.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
19: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Είχαμε στην τελική ευθεία και για απόψε. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και στους τελευταίους που ήρθαν εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε 7 με 11 το νούμερο 1 πρωινό show της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε τώρα να απολαύσουμε αγαπημένο I Don't Wanna Wait εδώ στον Zoo. Let's make tonight.

0: αγαπημένο Starboy, τελευταίο για απόψε εδώ στον Zoo 90,8 και κάπου εδώ θα σας αφήσω να πάω σπίτι μου και να σας πω πως δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα είπα, υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου το κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις μετά να φιλήσεις τον Delivera. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Κάπου εδώ φεύγω, Πέτρος Σοφιανίδης, over and out. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο 5 στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις fan είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας. Στα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Ιταλία νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
13: Σε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
18: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
19: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
20: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
19: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
20: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
19: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
20: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Ζου 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
22: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
0: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
22: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ριτσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr.
18: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ,

0: Μπάρμπαρα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την περίεργα συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε και αυτός είναι ο Ζου 90,8. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το τριωρό μας, το αγαπημένο. Η ώρα είναι 9 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας. Φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Let Me Be και παίζει δυνατά.

Ζάρα Λάρσον και Last Life εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και σήμερα το πρωί, αν ακούγατε το πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, γύρω στις 10.30, ήρθαμε εδώ πέρα με τη Ζωή, την φίλη μου που ακούει πάρα πολύ το πρωινό και της αρέσει πάρα πολύ ο Bill. Και γύρω στις 10.30 αυτό θα την ακούσατε, που είπε και αυτή ότι πάει Πέμπτη Δημοτικού. Χάρηκε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ ωραία γενικά το πρωινό. Και εμείς εδώ θα είμαστε τώρα παρέα. Σήμερα είναι 24 Ιουνίου και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Συνεχίζουμε με Σακύρα και Dai Dai, ολοκένουργιο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Φοβερή επιτυχία, Μάτιν Σάνι. Από πέρσι έχει γίνει χαμός με αυτό το τραγούδι. Και εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι σας έχουμε, τι δίνουμε δώρο εδώ πέρα. Ο Ζου 90,8 φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Ζου Experience και σας στέλνει στην Ίμπιζα για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ουσάια στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς δώρο. Και επειδή αυτό δεν χάνεται προφανώς, συντονιστείτε καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και stay alert, γιατί μόλις παίξει οποιοδήποτε τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber το μήνυμά σας 6931908908 τη λέξη Ibiza και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε όσο παίζει το τραγούδι, οπότε stay tuned, θα γίνει χαμός. Και πάμε τώρα για επόμενο τραγούδι. Δεν θα πω καλλιτέχνη, πρέπει να το μαντέψετε. Feels και παίζει στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
4: σου
2: κάτσε λίγο,
3: ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
8: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza. Φέτος το καλοκαίρι

ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε

Do We Play The Hits και είμαστε εδώ παρέα στο πρώτο μας μέρος ακόμη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και σε λίγο φέρνω Edge of Desire, Birds of a Feather, 12 to 12 και πολλές ακόμη αγαπημένες επιτυχίες. Τώρα Bruno Mars, I Just Might, παίζει δυνατά στον Zoo.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Πάρα πολύ ωραίο, Άζιζαμ, και αυτός ήταν ο Ed Sheeran. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα τροπικό ήταν το κλίμα. Το μεσημέρι έριξε μια βροχή καταιγίδα με ήλιο. Μετά το απογευματάκι ξανά κάτι ψυχάλες, περίεργα τα πράγματα. Για αύριο Πέμπτη βλέπω κυρίως ηλιοφάνεια, αλλά πάλι υπάρχει μια προειδοποίηση για μπόρες και καταιγίδες. Να έχετε το νου σας. Σαββατοκύριακο ελπίζω να φτιάξει ο καιρός. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα και αύριο και την Παρασκευή και όλη την εβδομάδα. Life in Simple τώρα είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει στον Zoo.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Calvin Harris, Ushuaia,
9: Ibiza!
8: Φέτος το καλοκαίρι

0: για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Zoo 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
1: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στη βραδινή μου την παρέα. Εδώ είμαστε στον Ζου 90,8. Βράδυ Τετάρτης, 10 και 1 λέει το ρολόι. Και αυτό είναι το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Μόνο στον Ζου.

Ένα πάρα πολύ ωραίο throwback ήταν αυτό, Dangerous, και το ακούσαμε στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και γίνεται ένας χαμός. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες. Τρέχουν εκτός από το διαγωνισμό με την Ibiza, τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί on air και ακτοπλοϊκά εισιτήρια δώρο στο Αιγαίο.

Και υπάρχει και διαγωνισμός on air και αυτός για τριήμερο στο Πευκοχώρι. Οπότε συντονιστείτε γενικά καθημερινά όλη μέρα στον Ζου 90,8 για να πάρετε μέρος, να μπείτε στην κλήρωση, να κερδίσετε πολλά πολλά δώρα. Και φυσικά έχουμε και ένα giveaway στο Instagram για την ημέρα με τα χρώματα. Οπότε μπείτε και εκεί, Instagram παπάκι Ζου Radio, να πάρετε μέρος και σε αυτόν για να κερδίσετε, γιατί τα δώρα είναι πάρα πολλά. Φύγαμε για Calvin Harris τώρα. Είναι το Blessings και παίζει στον Ζου.

Και το Turn the Lights Off στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα. Και έχουμε νέο αίμα στον κινηματογραφικό χώρο, βλέπω τώρα εδώ. Ο Ρωμαίο Μπέκαμ, ο γιος του David και της Βικτόρια Μπέκαμ, ετοιμάζεται, λέει, να πρωταγωνιστήσει στην ενδεχόμενη ταινία 40 Love. Ρομαντικό δράμα είναι, με φόντο, λέει, τον κόσμο του τένις. Και το fun fact εδώ είναι ότι και ο σκηνοθέτης της ταινίας θα κάνει την πρώτη του δοκιμή ως σκηνοθέτης. Πολύ πιλωτικά αυτή η ταινία πάει, μάλλον. Είναι ο Pierre Hans Carlotti και είναι φωτογράφος της μόδας κατά κύριο λόγο. Έτσι όπως βλέπω πάντως εγώ τον Ρωμαίο, γράφει πάρα πολύ ωραία στο φακό, είναι πολύ ωραίο παιδί. Ίσως του πάει και το στυλ του ταινίστα, οπότε αναμένουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει αυτή η ταινία. Σόμπρ τώρα και πάρα πολύ ωραίο Homebreaker. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
5: Ο ουρινός... Πας και κατουράς, να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
6: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
5: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
6: Ουρινός τουρισμό.
5: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Είμαστε Zoo Radio, we play the hits περίπου στα μισά. Είναι τα Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλληνα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Σε λίγο Fever Dream, Roses και Dracula. Τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, πάρα πολύ αγαπημένο Die With A Smile, παίζει στον Zoo.

αγαπημένη μας Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Και να σας πω ότι στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Φυσικά, ευτυχώς έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες φυσικά και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, είναι βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει, οπότε βιαστείτε και βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Τζιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ,

0: επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ για το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. 11 και 1 λέει το ρολόι και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Πρώτη, Taylor Swift. The Fate of Ophelia παίζει στον Ζου.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

πάρα πολύ ωραίο Just the way you are. Και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε έτσι τι κάνετε, πώς ήταν αυτή η Τετάρτη σήμερα για εσάς. Στο 6931-908-908 στο Viber. Και φυσικά βρείτε μας και στα social. Instagram Παπάκι Ζου Radio που τρέχει και giveaway όπως είπαμε και πριν. Και TikTok Παπάκι Ζου Radio 908. Και φυσικά στην εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android Ζου 90,8. Σε λίγο Olivia Dean και So Easy, τώρα όμως ακούμε Damiano David και πάρα πολύ ωραίο The First Time παίζει στον Zoo.

αυτή είναι η Taylor Swift, αγαπημένη μας, και το Opa Light εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και διάβασα σήμερα ένα άρθρο που λέτε για την Μεσόγειο θάλασσα και για το πόσο αλλάζουν τα πράγματα λόγω κλιματικής κρίσης, υπερθέρμανσης και γενικά της ανθρώπινης πίεσης τώρα που βιώνει ο πλανήτης. Έχει δημιουργηθεί ένα πιο ευάλωτο περιβάλλον και πιο πιεσμένο για τη θάλασσα. Φαντάζομαι έχετε ακούσει, έχετε δει κιόλας τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους, μοβ μέδουσες, κάποιοι καρχαρίες κυκλοφορούν. Από όλα έχει γενικά η φάση. Το γενικό όμως μήνυμα είναι ότι πάντα υπήρχαν αυτά τα ζώα στη θάλασσα. Απλώς τώρα με τα social όλα μεταδίδονται πάρα πολύ γρήγορα, άμεσα και με μεγαλύτερη συχνότητα. Και γι' αυτό τα βλέπουμε πιο συχνά. Εμείς μόνο αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον και να χαιρόμαστε, λέει, που υπάρχουν αυτά τα ζώα. Γιατί αν δεν υπήρχαν καθόλου, εκεί θα ήταν το πρόβλημα.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι, και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον?
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ήσουν ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον?
3: Τώρα το είσαι. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς? Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρεις η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
7: Dures, dura, νοτροπία, read a book.
6: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ 11 και 38 λέει το ρολόι και μερικά λεπτά ακόμη έχουμε στη διάθεσή μας. Chanel, I adore you upside down σε λίγο, οπότε μείνετε εδώ. Τώρα ακούμε The Second Voice και πάρα πολύ ωραίο Let Me Be. Παίζει δυνατά στον Zoo 90.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Un Dia, One Day, και σας το είχα φυλαγμένο έτσι για το τέλος, γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Και αυτή ήταν η Τετάρτη μας, φεύγουν οι εβδομάδες σαν νερό έτσι και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Πέμπτη αύριο και φυσικά ξεκινάει εδώ, με το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. 7 η ώρα θα έρθει ο Bill Nackis και η Boss Crew In The Morning με Bill Scott και Nancy. Μέχρι και τις 11 θα είστε παρέα και εμείς φυσικά θα τα πούμε και αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς θα είμαι εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφρο μέχρι αυτή τη στιγμή και σας αφήνω με πάρα πολύ ωραίο American Girls. Είναι ο Harry Styles και φίλια πολλά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
2: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
3: Zoo Radio 3. Top 5. Número 5.

0: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Zoo Radio 3, 2, 4.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σαμπουά.
3: Και η δεύτερη λέξη για τον σκατζόχυρο μόνο.
4: Ποια είναι?
3: Αξίνα.
4: Μετά το γυμναστήριο.
3: Ναι.
4: Πήγα να κάνω ένα ντουζάκι και είπα αμάν, δεν πήρα το σαπουάν μαζί μου.
3: Έλα ρε φίλε.
4: Τι να κάνω, έκανα μόνο με νερό και έφυγα από το γυμναστήριο και στο δρόμο εκεί που πεπατούσα σκεφτόμουν. Πού να τη βάλω την αξίνα.
3: Ας τον κόλος.
5: Νικολέτα.
3: Μέσα στην Νικολέτα τη δεύτερη λέξη.
2: Κεφτές.
5: Λουζόμουν με το σαμπουάν και μετά βγαίνω να δω το φούρνο αν έγιναν οι κεφτές τρέχοντας.
3: Πάρα πολύ ωραίο, να ορίστε.
2: Τέλειο.
3: Συνδεδεμένο, ρε φίλε.
4: Στο φούρνο κεφτές.
3: Ναι, γιατί.
4: Τηγανητή δεν είναι.
2: Δεν τρώμε όλοι.
4: Τα πιφτέκια είναι στο φούρνο.
3: Όχι.
4: Παιδιά, εγώ δεν έχω φάει κεφτές στο φούρνο.
3: Γιατί ζορίζεσαι, επειδή νίκησε η ακρόατρια. Ζορίζεσαι. Μη ζορίζεσαι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου, talk to you.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
3: εσύ
2: κάτσε λίγο.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός.
2: Ουρινό, είπα.
3: Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω μπορεί να την ξεπεράσει κανένα.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου και δροσίζομαι.
1: Ζου Radio Τέρμα.
2: Ζου 90,8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.